0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: είναι αξιόπιστο.
1: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή. Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
0: Εντυπωσιακός.
1: Με κοίταζαν σαν ούφο.
0: Μορφωμένος.
1: Hello, how from here morning morning.
0: Σοβαρός.
1: Γεια σας. Μιαου.
0: Ευδιάθετος.
1: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο.
0: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
1: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βολάξει ο κύριο Κοντάδο, πάρα πάνω από την αγαπητή μα. Τι?
0: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

Ένας 85χρονος άνδρας από τη Φλόριντα, ναι, αυτή είναι η δισογραφία σήμερα, μην νομίζετε, έκανε κόντρες και οδηγούσε με 177 χιλιόμετρα την ώρα με αποτέλεσμα συλληφθεί από αστυνομικούς. Καλά, εκεί στην Αμερική, με 100 να πας συλλαμβάνουν, όχι με 177. Φορώντας καπέλο τζόκεϊ, στο οποίο είχε στηρίξει τα γυαλιά ηλίου και έχοντας ένα πούρο στο στόμα, παιδιά, αυτός ήθελε να πεθάνει. Αυτός ήταν 85 χρονών, σου λέει, αυτό ήταν ό,τι ζήσαμε, θα φύγω σαν τον James Dean. Σου λέει, θα βάλω το καπέλο τζόκεϊ, θα βάλω γυαλιά ηλίου και όποιο πάρει ο χάρος. Εμένα δηλαδή, και τους άλλους. Και έχοντας ένα πούρο στο στόμα, ο William Bosworth οδηγούσε το τάδε αυτοκίνητο, ιαπωνικής κατασκευής να πούμε, καμπριολέ, και έκανε κόντρες με μια κόκκινη, ένα άλλο κόκκινο αυτοκίνητο αμερικανικής κατασκευής. Σε δρόμο με όριο ταχύτητα στα 72, λέει, και το συνέλαβαν. Τώρα, αυτό μου δίνει αφορμή να σας πω τελευταία, έχω δει κάτι κουλά στην Αθήνα, δηλαδή, έβλεπα από τις προάλλες. Ήταν ένας τύπος που οδηγούσε ένα από αυτά τα ανυψωτικά που έχουν, ξέρετε αυτό που έχουν τις σκάλες που πάνε για μετακομίσεις, αυτά τα πτυσσόμενα που είναι. Αυτά είναι πάνω σε οχήματα, εν πάση περιπτώσει. Είχε ένα τέτοιο όχημα, το οποίο είχε ένα μακρινάρι μπροστά, έχει τη σκάλα μπροστά, η οποία είναι επικίνδυνη, εν πάση περιπτώσει. Είναι ένα όχημα που θέλει προσοχή. Ο τύπος στην Κηφισίας επάνω ανοίγει οδηγώντας παγωτό πύραυλο. Και όχι, να σου πω κάτι. Δεν είναι, ρε παιδί μου, ότι έπινε καφέ. Δεν είναι ότι τσιμπούσε μια τυρόπιτα, ένα κουλούρι. Έγλυφε με το συμπάθειο παγωτό πύραυλο μέσα στην Κηφισίας, με κίνηση, με το ένα χέρι τον πύραυλο, μετά άλλο οδηγούσε. Καταρχάς, με το παγωτό λερώνεσαι κιόλας. Θα να πω, δεν το ευχαριστήθηκε κιόλας. Κάτσε, ρε άνθρωπε, κάνε λίγο, βάλε αλάρμ, κάτσε 5 λεπτά και γλύψε το ρημάδι τον πύραυλο. Γλύψε το όσο θέλεις. Άστον, γιατί να σκοτώσει κάποιον επειδή θες να φας παγωτό οδηγώντας. Και κάτι άλλο τρελά, δεν θα θυμάμαι. Θυμάμαι εκείνη τη μέρα τα είχα

μίλησε πολιτικά. Μου έκανε εντύπωση ο Δημήτρης Μακαλιάς μίλησε πολιτικά. Όχι ότι ο Δημήτρης Μακαλιάς μίλησε πολιτικά. Δηλαδή αυτό μου έκανε εντύπωση. Απλά ξέρεις, όχι κακή εντύπωση. Αυτό θέλω να πω, ρε παιδί μου. Δηλαδή σπάνια ακούσα από ηθοποιούς να παίρνουν θέση έτσι, να σχολιάζουν πολιτικά. Και λέω ότι δεν θα ψήφιζε Νέα Δημοκρατία. Δεν θα μπορούσα να ψηφίσω, λέει, Νέα Δημοκρατία, λέει ο Δημήτρης Μακαλιάς. Δεν ψηφίζω αυτούς που κυβερνάνε. Πάντα ψηφίζω κάτι άλλο για πολυφωνία. Συζητιέται τώρα αυτό. Δηλαδή, αν μια κυβέρνηση είναι καλή, ψηφίζει το λάθος για να υπάρχει πολυφωνία. Δεν έχει λογική αυτό. Δεν σου λέω. Συνεχίζει όμως. Γιατί μετά από το μυαλό σου, όταν λες αυτός δεν ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, τα ψηφίσει. Τσίπρα. Και λέει, δεν σου λέω να βγει ο Τσίπρας που μπορεί να τα καταστρέψει όλα σε μια νύχτα. Θεωρώ ότι η πορεία του ήταν αρκετά καταστροφική τον καιρό που κυβέρνησε. Θεωρώ ότι δεν μπορούσε να φανταστεί τι κακό έκανε και όταν το είδε, είπε αυτό που λέμε: από θαύμα ζούμε. Άρα ο Μακαλιάς δεν θα ψηφίσει ούτε Νέα Δημοκρατία ούτε Τσίπρα. Τι θα ψηφίσει, Δημήτρη. Δημήτρη, ελπίζω να κάνει σωστή επιλογή και να ψηφίσει το κόμμα που έχει φεύγει. Που έφερε την Ελλάδα εκεί που είναι. Γενικώς επικριτικός πολύ κατά του Τσίπρα ο Δημήτρης. Και όμως αυτό που μου είναι το πιο ενδιαφέρον είναι ότι υποδίεται τον Άδωνη Γεωργιάδη. Καλμάς και πάλι στην επιθεώρηση. Εγώ θα σας το πω. Ο Δημήτρης Μακαλιάς είπε για τον Υπουργό Υγείας: δίνει τόσο υλικό κάθε μέρα ανεξάρτητα αν κάποιοι τον θεωρούν, κάποιοι τον θεωρούν καλό πολιτικό. Καλά, κάποιοι τον θεωρούν καλό, κάποιοι τον θεωρούν και κακό. Θα πω όπως όλους τους πολιτικούς. Παλεύει να δώσει υλικό. Δεν θέλει να τον κοροϊδεύεις, αλλά θέλει κάθε ημέρα να είναι είδηση. Θα τον λατρέψω αν έρθει. Θα ήθελα πολιτικούς να έρχονται να δουν σάτυρα. Αν δεν θέλει, δεν θα τον καλέσω να έρθει και τζάμπα. Και λέει, τώρα που το λες, θα το κάνω, θα του στείλω πρόσκληση να δω θα γίνει. Κύριε Δημήτρη Μακαλιά, να ακούτε. Καλημέρα, καταρχάς. Θα συμφωνήσω με αυτό που είπατε για τον κύριο Τσίπρα. Αλλά θα το έδωξε την επιθεώρηση, να δω τι λέτε δηλαδή. Φοβερό όμως ότι. Θα ήταν φοβερό να πάνε οι πολιτικοί να βλέπουν τις επιθεωρήσεις. Δεν υπάρχουν και πολλές πλέον βέβαια. Η επιθεώρηση γνωρίζει μια κρίση. Υπάρχουν κανένα δυο τη χρονιά. Αλλά θα ήταν ωραίο να πάνε οι πολιτικοί να δουν τι λένε για τους ίδιους.

0: Διαφημίσεις.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
3: Ελπίζω να είστε καλά, να έχετε ετοιμάσει τις διακοπές σας, να έχετε κλείσει κάπου, γιατί παιδιά αν τα αφήνετε πάρα πολύ δεν θέλω να σας αγχώσω, αλλά τα πράγματα είναι δύσκολα, γιατί ο κόσμος δεν έχει λεφτάκι. Εντάξει, είναι και πολύ ξένοι βέβαια. Υπάρχουν μέρη που έχει πάρα πολύ ξένοι. Αν μείνετε στην Αττική όμως, πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΠΑΚΟΕ, οι παραλίες στην Αττική 6 στις 10 είναι ακατάλληλες για κολύμβηση. 6 στις 10. Οι περισσότερες δηλαδή. Στην Ανατολική Αττική, όχι στην Αττική γενικότερα, διευκρινίζω. Στην Ανατολική Αττική, το οποίο μου κάνει εντύπωση, γιατί η Ανατολική Αττική δεν είναι Σαρωνικός. Είναι υποτίθεται Νότιος Ευβοϊκός και λίγο Αιγαίο, ας πούμε. Και εδώ όμως το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών λέει ότι παρουσίασε σημαντική επιδείνωση των νερών σε αυτές τις περιπτώσεις. Από τα 30 συνολικά σημεία που πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία στα μέσα Ιουνίου, μόλις 12 κρίθηκαν καθαρά. Παναγία μου, θα βγάλουμε τρίτο πόδι. Σαν τη Χαλκιδική. Η τελευταία έκθεση του ΠΑΚΟΕ χτυπά καμπανάκι κινδύνου για τους κατοίκους και τους επισκέπτες Αττικής, καθώς οι μετρήσεις δείχνουν ότι τα κατάλληλα σημεία υπερτερούν πλέον αριθμητικά. Η μικροβιακή επιβάρυνση, η κόλλη, δεν είπα η κόλλη όμικρον γιώτα, η κόλλη είναι αυτό το μικρόβιο, έτσι μην υπάρχει, το κόλλο πάλι χειρότερα το κάνω, βακτηρίδιο. Και εντερόκοκκι, εμφανίζεται ιδιαίτερα αυξημένη σε κλειστούς χώρους, εκόλπους, λιμάνια και πυκνοκατοικημένες περιοχές, όπως είναι λογικό. Οι ασφαλέστερες επιλογές για κολύμβηση, σας λέω για τις ασφαλέστερες τώρα, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του ΠΑΚΟΕ, είναι το Θυμάρι, ο Χάρακας, η παραλία Οξυγόνο στο Λαύριο, είναι και, το λέει και το όνομα. Το Ζούμπερι, τμήματα της Νέας Μάκρης, ο Μαραθώνας και ο Σχοινιάς, όπου ποιότητα των νερών παρέμεινε εντός των προβλεπόμενων ορίων. Τα στοιχεία στην περιοχή λέει και τα λοιπά. Στην περιοχή από το Θυμάρι μέχρι το Λαύριο παρατηρείται έντονη διαφοροποίηση. Θετική εικόνα παρουσιάζει η παραλία του Χάρακα. Αντίθετα, ακατάλληλη λέει, χαρακτηρίστηκε η παραλία της Παλαιάς Φώκιας στον όρμο Καταφυγή. Αυτό, παιδιά, δεν είναι Ανατολική Αττική, με συγχωρείτε. Τα Λεγρενά και η παραλία Σουνίου. Τα Λεγρενά, όντως. Στο Λαύριο καταγράφονται σημαντικές μικροβιακές επιβαρύνσεις στις παραλίες Ασημάκη, Πούντα Ζέζα και Μαύρη Πέτρα. Εξαίρεση αποτελεί παραλία Οξυγόνο. Με το Βρωμοπούσι, τι γίνεται εκείνη την παραλία με το φοβερό αυτό όνομα. Το Βρωμοπούσι. Το οποίο έχει ένα όνομα το οποίο δεν σε προδιαθέτει, ρε παιδί μου, για αυτό. Αλλά μένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν παραλία. Πού θα πάτε? Συγγνώμη. Στη συνέχεια της ακτογραμμής λέει Βραβρώνα, Ηλούτσα και Ραφίνα εμφανίζουν επίσης ακατάλληλα αποτελέσματα με τις μετρήσεις να καταγράφουν υψηλά μικροβιακά φορτία. Αντίθετα, βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζουν το Ζούμπερι και αρκετές παραλίες της Νέας Μάκρης, όπου τα περισσότερα δείγματα παρέμειναν εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Φοβερό όμως, δηλαδή 6 στις 10 είναι μεγάλο το ποσοστό. Γενικώς, και εγώ δεν τρελαίνομαι για παραλίες στην Αττική, αλλά τι να κάνεις, άμα μείνεις εδώ και Σαββατοκύριακα είναι μονόδρομος πολλές φορές.

Κατερίνα Στικούδη βρέθηκε στην Κύπρο. Καλώς ήρθες Κατερίνα στην μαρτυρική Μεγαλόνισσον. Καλώς ήρθες να τραγουδήσεις. Η τραγουδίστρα βρέθηκε λέει την Τρίτη στην Κύπρο και μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social τραγούδησε το Χαρούλα Αλεξίου, το «Η αγάπη είναι ζάλι». Ξέρετε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Παίρνουν τα βίντεο από τα social, τα πρωινάδικα, τα παίζουν. Τότε που είχε τραγουδήσει και Σιδηρόπουλο, και λέει: «Η Κατερίνα Στικούδη τραγούδησε Χάρης Αλεξίου. Είναι σωστό? Μήπως είναι η Ιεροσιλία, ξέρω εγώ?» Και μετά ρωτάνε διάφορους καλλιτέχνες. Όχι, Στικούδη Αλεξίου. Εν τω μεταξύ, το πρώτο πράγμα που έκανα μόλις να διαβάσω, μόλις διάβασα αυτό το άρθρο, το ρεπορτάζ τέλος πάντων, ο Θεός να το κάνει, από κάτω πήγα κατευθείαν στα σχόλια, γιατί κάνουν σχόλια πάντα οι επισκέπτες στο site, και εκεί που περίμενα ότι θα έκραζαν τη Στικούδη, υπάρχει ένα σχόλιο και λέει: «Σιγά την τραγουδίστρια την Αλεξίου». Είναι φοβερό ρε φίλε όμως, έτσι πάντα ο κόσμος δεν πάβει να σε εκπλήσει. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: forget about it. Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
4: Θα έχετε ακούσει βεβαίως για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Αυτό που δεν ξέρατε είναι ότι χάσαμε από την αρρώστια αυτή, χάσαμε φέτος, παιδιά, 20.000 τόνους φέτας. 20.000 τόνοι φέτας πήγαν στράφη. Και για μας τους λάτρεις της φέτας αυτό είναι ένα μαρτύριο. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που δεν είναι σαν και εμάς. Όλοι έχουμε έναν φίλο που... Όλοι δεν έχουμε έναν φίλο ο οποίος απεχθάνεται τη φέτα. Ο οποίος, άμα βάλεις φέτα στο πιάτο του, κάνει λες και είναι Δράκουλας που είδε σκόρδο και του λέει μη, όχι, δεν θέλω. Δεν μπορώ. Όχι, δεν, όχι. Ηρέμησε, ρε φίλε, χαλάρωσε λίγο. Δεν έγινε κάτι. Φέτα είναι, τυρί είναι. Δηλαδή, πώς τρως τα άλλα, πώς τρως μοτσαρέλες, πώς λέγεται αυτό το κίτρινο το που βάζουν στα μπέργκερ. Τσένταρ, ροκφόρ, μπρι, ένταμ, πώς τα. Δεν κατάλαβα. Δεν σας αρέσει η φέτα, πας και τρως κάτι μπούφαλα και κάτι βουβάλες και τέτοια. Δεν ξαναβόσκω άλλες βουβάλες. Φάε φέτα, ρε, να μην γίνεις Έλληνας, να πούμε. Σα ντρέπεσε λίγο, δεν σ' αρέσει. Τι ζωή Έλληνες εσύ. Είναι δυνατόν να μην σ' αρέσει φέτα, ειδικά με είναι έτσι ζουμερή, έτσι, που είναι αυτή την υγρασία μέσα, αυτό το πράγμα που λιώνει, το βάζει πάνω στην ντοματούλα. Υπάρχουν μάλιστα και οι χειρότεροι. Αυτοί που δεν τρώνε ούτε ντομάτα. Και έχουν την ίδια αντίδραση απέναντι στην ντομάτα και τη φέτα.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Έχετε δει τι γίνεται στην Ευρώπη, στην υπόλοιπη Ευρώπη, με τον καύσωνα, γιατί και εμείς Ευρώπη είμαστε. Λοιπόν, έχετε δει τι γίνεται με τον καύσωνα. Αυτό το φαινόμενο το οποίο προκαλεί τον ακραίο καύσωνα λέγεται, λέει, τώρα άκου, οι μετεωρολόγοι βγάλανε άλλο όρο, ρε φίλε. Μας έχουν πεθάνει με τους όρους φέτος. Ωμέγα εμποδιστής. Τι ωμέγα εμποδιστής, τι είναι αυτό τώρα? Είναι, λέει, ένα φαινόμενο το οποίο εγκλωβίζει τον καύσωνα, εγκλωβίζει τις ακραίες θερμοκρασίες στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Το εμποδιστή το καταλαβαίνω, το ωμέγα δεν καταλαβαίνω. Γίνεται χαμός, λέει, στη Γαλλία, λέει, έχουν πνιγεί 40 άτομα, εντάξει, έχουν καύσωνα και πεθαίνουν από πνιγμό. Είναι φοβερό, έτσι. Λοιπόν, και λέγεται ωμέγα εμποδιστής. Από πότε τα φαινόμενα τα μετεωρολογικά θυμίζουν trappers? Σαν να είναι τράπερ, ο μέγα εμποδιστής. Έχω το νέο μου CD, βγαίνει τώρα σε γνωστές πλατφόρμες. Ο μέγα εμποδιστής, τραπ.

0: Διαφημίσεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.

0: Άλλο ένα πρωί, άλλη μια μέρα που δεν ξυπνήσαμε στις 9 και ξυπνήσαμε στις 6. Ετοιμάστε τα σνουφάκια που έργαν. Μη με ξυπνάς απ' τις 6. Να. Καλημέρα παιδιά, τι γίνεται. Παιδιά, τι γίνεται. 7 παρα 1 είμαστε εδώ στον Galaxy 92. Πήγε 5η 25 Ιουνίου. 25 Ιούνιου έπηγε. Πω. Να σας πω κάτι. Πολύ καλά τσουλάει ο Ιούνιος. Να πω και κάτι, επειδή με ξέρετε ως σούπερ γκρινιάρι, θα πω κάτι θετικό. Πάει πολύ καλά ο Ιούνιος. Να χτυπήσω ξύλο, δεν έχουμε σούπερ καύσονες και τα λοιπά. Έχουμε ζέστη κανονική για την εποχή. Δεν έχουμε τίποτα, εντάξει, κάτι φωτίτσες από εδώ και από εκεί υπάρχουν, αλλά όχι και τίποτα φοβερό. Πλέον κάνουμε το σταυρό μας, άμα έρθει το καλοκαίρι και πάει normal, δηλαδή αν δεν γίνει κάποια καταστροφή, ας πούμε, λέμε ευτυχώς Παναγία μου, τι είναι αυτό το πράγμα. Πώς μου είστε, τι κάνετε, Βαγγέλης Χαριτσόπουλος στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 εδώ στον Galaxy 92. Πρώτο πινελίκι της ημέρας στο γνωστό πούλμαν που κλείνει την Καποδιστρίου κάθε πρωί. Αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Γιατί το κάνεις, ρε φίλε. Θα μου πεις προφανώς έχεις πελάτες να πάρεις από εκεί, δεν ξέρω. Αλλά γιατί έχει δύο λωρίδες η Καποδιστρίου, όσοι ξέρουν και την περιοχή στη Φιλοθέη, δεν μένω Φιλοθέη, παίρνω την Καποδιστρίου για να πάω και Φυσίας. Θα απολογηθούμε κιόλας. Λοιπόν, παίρνει την Καποδιστρίου, όσοι παίρνουν την Καποδιστρίου για να πάνε και Φυσίας, κάθε πρωί είναι ένα πούλμαν που κλείνει μια λωρίδα. Και καθόμαστε από πίσω και ξέρεις, τώρα να ξέρχονται άλλοι με ταχύτητες, σου λέει κάτσε εδώ, μην. Να ξέρουμε πώς πάμε, μην έχουμε καμιά τράκα πρωί-πρωί. Ο καιρός!
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Ακούστε εδώ, παιδιά! Μια χαρά θα πάνε τα πράγματα και σήμερα. Ζεστούλα θα έχουμε βέβαια, όπως χθες. Στο νομό Αττικής λοιπόν και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται λίγες νεφώσεις, κυρίως μετά το μεσημέρι. Έχει τη συννεφιά του έτσι να μην σκάς. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, όπως τα έλεγαν οι μετεωρολόγοι, που λένε για τον ωμέγα εμποδιστή. Ωμέγα εμποδιστής. Και πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Και να πούμε καταρχάς ότι σήμερα είναι 5η 25 Ιουνίου, είναι η μέρα των ναυτικών. Να πούμε, να στείλουμε πολλά φιλιά στους ναυτικούς και τις οικογένειές τους που στέλνουν και τόσα λεφτά στην Ελλάδα. Έχουμε ναυτική παράδοση. Παγκόσμια ημέρα λεύκης. Παγκόσμια ημέρα των στρούμφρε, φίλε. Λες και το ήξερα πριν που έλεγα τα στρουμφάκια. Μη με ξυπνάς απ' τις 6. Το πιο σεξιστικό καρτούν του κόσμου. Είχε μόνο μία γυναίκα, ρε φίλε. Δηλαδή, αν τα στρουμφάκια βγαίνανε τώρα, φαντάζεσαι τι είχε να γίνει με τις φεμινίστριες. Θεωρούσαν ότι η στρουμφίτα είναι είδος, τύπος ανθρώπου. Δεν είναι φίλο. Ήτανε όλα τα στρουμφάκια. Είχαν έναν ηλικιωμένο, τον Μπαμπαστρούμφ, και όχι Μπαρμπαστρούμφ που λένε ορισμένοι, Μπαρμπαστρούμφ. Είχαν τον Μπαμπαστρούμφ που ήταν ο ένας ηλικιωμένος και όλοι οι άλλοι ήταν ίδιοι και μία γυναίκα. Φοβερό. Και γιορτάζουν ο Έρος, Σένσον Αντώνα, ο Έρος Ραματσώτη. Ο Λογκίνος και η Φευρονία. Ήξερα, είχα γνωρίσει έναν που το λέγανε Έρος. Έλληνα, φοβερό. Σαν σήμερα το 1936 η Εθνική Ανδρών στο μπάσκετ. Είχαμε Εθνική Ανδρών στο μπάσκετ του 1936. Αλήθεια τώρα. Δίνει τον πρώτο διεθνή αγώνα της ιστορίας της. Αντιμετώπισε στην Κωνσταντινούπολη την Τουρκία, από την οποία έχασε με 49-12. Όχι ρε φίλε. Μεγάλη, είχαμε εμείς πρώτος αγώνας ήταν. Σαν σήμερα το 1826, 5 χρόνια μετά την Επανάσταση, αποτυχημένη εκστρατεία του Ιμπραήμ εναντίον της Μάνης, ο οποίος γνωρίζει διπλή ήττα στις μάχες της Βέργας και του Βυρού. Θα χάσανε τίποτα εκεί, θα χάθηκαν μέσα στο σπήλαιο. Και σαν σήμερα το 1978, η Αργεντινή παίρνει το πρώτο της Μουντιάλ, νικώντας 3-1 την Ολλανδία του Κρόιφ στην Αργεντινή, που βέβαια τότε το μάτς για πολλούς ήταν στημένο, ας πούμε. Το 1950, σαν σήμερα, αρχίζει ο πόλεμος της Κορέας, στον οποίο συμμετείχε και η Ελλάδα. Είχαμε στείλει ανθρώπους, είχαμε στείλει στρατιώτες εκεί. Σαν σήμερα γεννιέται ο George Orwell, ο συγγραφέας, το 1903, που έγραψε το 1984. Και φεύγει από τη ζωή ο Μάικλ Τζάκσον σαν σήμερα το 2009. Αμερικανός, μ' αρέσει που λέει Αμερικανός τραγουδιστής της pop και της soul. Σαν σήμερα έφυγε ο Μάικλ Τζάκσον, τι λέει φίλε. Αυτά με τα επαιτειακά. Στείλτε μου τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας μπινελίκια. Ποιος σας πείραξε πρωί-πρωί, ποιος σας ενόχλησε, ποιος πήγαινε πάρα πολύ περίεργα στον δρόμο. Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι οδηγοί. Οι οδηγοί, οι χαλαροί που βγάζουν το χέρι απ' έξω και πηγαίνουν όλοι στη δουλειά τους με κάποια βιασύνη. Δεν λέμε να γκαζώσεις να πας με 120, ας πούμε, αλλά πάνε αυτοί με 10, με 20, με 30. Όλα αυτά τα στέλνετε τα μηνύματά σας στο Live24 και στο Instagram V. Χαρισόπουλος είναι το spelling VH. Καλημέρα σε όλους, παιδιά.
1: Πού με πας χωρίς να μου λες?
2: Θα δεις, σε λίγο.
1: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
2: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
1: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
2: Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
1: Galaxy 92.

Jennifer Rush, come and dance στον Galaxy 92. Καλημέρα σε όσους στέλνουν μηνύματα εδώ, τα πρώτα πινελίκια σας. Καλημέρα και στο Μιχάλη, ο οποίος στέλνει το πρώτο πινελίκι της ημέρας, επειδή το ξύπνησαν, λέει, μέσα στη νύχτα από φωνές στη γειτονιά του. Ναι, παιδιά, τώρα ξέρετε τι, τα πιτσιρίκια που είναι χωρίς σχολείο, το έχουν λίγο παρά αυτόσι, Δηλαδή, κάτι ξημερώματα ακούω και εγώ κάτι μπαμ, μπουμ, φωνάζω. Κυκλοφορούν έτσι σε αγέλες. Είναι λίγο τα πράγματα, λίγο. Έχουν αγριέψει, δεν ξέρω. Γινούσα χθες το βράδυ από μια παράσταση και ήταν όλα έξω στις 12 η ώρα το βράδυ. Τι κάνουν, οι γονείς δεν τους μαζεύουν. Γυρνούσαμε εμείς 12 η ώρα έξω. Σταμάτα, παππού. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης οδήγησε. Τώρα δεν ξεκινάς, ωραία, θα μου πεις τη μέρα. Ο Μητσοτάκης οδήγησε αγωνιστικό αυτοκίνητο στην υπερηδική διαδρομή. Έτσι λέγονται αυτές οι διαδρομές. Του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης 2026 με συνοδηγό τον Mads Østberg. Έχουμε τσεκάρει τον Μάτζ. Είναι εντάξει. Είναι καλά. Είναι σώος ο Μάτζ. Γιατί τώρα να σου πούνε. Δεν ξέρω αν το ήξερε ο Μάτζ, βέβαια, τη φήμη που έχει ο Πρωθυπουργός, ότι δεν είναι και ο πλέον γουρλής άνθρωπος στον κόσμο. Λέει, αν μπει στο Μητσοτάκι με το Μητσοτάκι μέσα στο ίδιο αμάξι, λες Παναγία μου, κάνω το σταυρό μου. Α, βάλω τρεις ζώνες. Και είναι καλά ο κύριος αυτός, ο Østberg. Να μάθουμε λίγο. Σουηδός είναι αυτός, δεν θα έχει μάθει. Ναι, δεν θα έχει μάθει. Και θα σου πάω μια βόλτα τώρα. Σε πάω μια βόλτα εδώ στην Ελλάδα, σου δείξω τις μορφές της Ελλάδας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να οδηγήσει, λέει, ένα. Πάω μια βόλτα τώρα. Σε πάω μια βόλτα εδώ στην Ελλάδα, σου δείξω τις μορφές της Ελλάδας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να οδηγήσει.

LPG γιατί είναι φτηνό. Την άλλη σου λέει βάλε υβριδικό, είναι καλό για το περιβάλλον και σου γλιτώνει και πώς θα λένε, κάνει και οικονομία στα καύσιμα. Βέβαια για να πάρεις ένα υβριδικό πληρώνεις παραπάνω λεφτά, οπότε ξέρεις. Και εντωμεταξύ εγώ ξέρετε εγώ περνάω έναν γολγοθά τους τελευταίους μήνες γιατί έμεινα χωρίς αμάξι και ψάχνω να πάρω αμάξι. Και μη ρωτάτε άλλους παιδιά, μη ρωτάτε άλλους, δηλαδή ο καθένας σου λέει τα δικά του. Του λέω το Ανούλα θα πάω να πάρω αυτό που είναι, βρήκα ένα ωραίο λέω μεταχειρισμένο με πετρέλαιο. Μεταχειρισμένο με πετρέλαιο, είσαι τρελός μου λέει. Λέω γιατί. Λέει καταρχάς λέει αυτά θα αποσυρθούν σε λίγο καιρό. Λέει δεν, λέω πού το έχεις δει. Λέει αποσύρονται λέει τα πετρελαιοκίνητα, λέει σιγά σιγά θα φύγουνε. Λέω ρε εσύ λέω μπάσκε, τέλος πάντων. Και μεταχειρισμένο λέει κιόλας. Είναι δυνατόν, πάρε ένα καινούριο αμάξι. Του λέω τα βάλεις τα λεφτά εσύ. Λέει όχι. Λέω τότε μετά πάω ξέρω εγώ βλέπω ένα άλλο. Αυτό έχει ξέρω εγώ ήταν καινούριο. Του λέω βρήκα ένα καινούριο που κάνει τόσο. Λέει θα δώσεις τόσα λεφτά μου λέει άλλος τώρα. Πάρε ένα μεταχειρισμένο. Ρε λέω αποφασίστε τι θέλετε. Μεταχειρισμένο να πάρω ή καινούριο. Πάω βλέπω ένα άλλο μεταχειρισμένο το οποίο ήταν με βενζίνη. Πάω με ένα φίλο μου ο οποίος ξέρει εν πάση περιπτώσει και λίγο από αυτοκίνητα. Το βλέπει. Όχι, από μένα είναι όχι. Τι είναι ρε πάλι, τι βρήκατε πάλι. Λέει μέσα, λέει το βλέπω ότι είναι ξαναβαμμένο. Λέει άρα αυτό κάτι είχε πάθει. Και εδώ έχει σκουριές, άρα το είχαν λέει στην. Το είχαν με leasing σε κάποιο νησί και αυτό από την υγρασία λέει. Λέω, συγγνώμη, λέω, είσαι σίγουρα μηχανικός ή είσαι καφετζού. Δηλαδή πραγματικά, ότι είδε τώρα τη σκουριά και κατάλαβε. Ακούω καλά, εγώ δεν το καταλάβαινα με τίποτα αυτό. Το απορρίπτουμε κι αυτό. Μετά πάμε να δούμε ένα άλλο καινούργιο. Μετά μου ανοίγει η όρεξη. Βλέπω κάτι πιο μεγάλα. Λέω, αφού θα δώσω που θα δώσω τόσα λεφτά. Δεν παίρνω έναν και λίγο έτσι φλεξαρισμένο, ας πούμε. Πάμε, τα βλέπουμε πολύ μεγάλο. Μπαίνω μέσα, κάνω test drive. Λέω, πού να το ξεπαρκάρω τώρα αυτό το κτίνος εδώ. Εγώ είχα συνηθίσει στο δικό μου, το γλυκό μου το αυτοκινητάκι. Μ' άφησε, τι ωραία ήμασταν. Ωραίο ήταν, το χτυπούσα στους κάδους, δεν με πείραζε τίποτα. Ήταν με παλιό, δεν με. Τώρα είσαι. Και τώρα είμαι ακόμα με ενοικιαζόμενο. Κύριε Πρωθυπουργέ, εσείς τώρα που πήγατε και κάνατε εκεί πέρα στο Ράλι Ακρόπολης, τι άποψη έχετε, τι να πάρω, για πείτε μου, για να πάρω το άλλο. Εννοείται ότι θέλω συμβουλές στο galaxy92.gr να μου στείλετε μηνύματα τι να πάρω, έτσι, γιατί έχω ρωτήσει όλη την Ελλάδα. Δεν θα ρωτήσω εσάς την οικογένειά μου.

0: Sounds like a melody από τους Γερμανούς Alphaville. Καλημέρα να πω στην Γεωργία που λέει αυτό το τραγούδι, λέει, ήθελα να ακούσω μόλις ξύπνησε, εννοούσε της Jennifer Ash. Τι ωραία, όταν έτσι σας προλαβαίνουμε και τα γούστα σας κτλ. Καλημέρα στο Χρήστο από Λάρισα. Χριστάρα, καλημέρα, αγόρι μου. Αυτός που συνάντησα σήμερα, λέει, δεν πήγαινε ούτε με 10. Με το χέρι έξω από το παράθυρο, κρατώντας τσιγάρο χαλαρά. Το πρώτο πινελίκι της ημέρας και ο Χρήστος. Παιδιά, ναι, να σας πω κάτι. Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν έχει καμιά υποχρέωση ο κόσμος που εγώ βιάζομαι, ας πούμε, το πρωί να έρθω, γιατί δεν έχουν όλοι εκπομπές. Έτσι, πάνω στη δουλειά τους, με παραγγείλουν 5 λεπτά, δεν έγινε κάτι. Αλλά δεν λέμε να πηγαίνεις, ρε φίλε, και με 3. Δηλαδή είναι το φανάρι πράσινο μπροστά σου. Κοιτάνε το κινητό. Τέλος πάντων, μην γκρινιάζω. Η Μαργιαλένα λέει: όλα τα μπινελίκια της ημέρας τα έσβησαν οι Αλφαβίλ. Πολύ χαίρομαι. Πολύ χαίρομαι, Μαργιαλένα, που σου αρέσει η μουσική μας. Καλημέρα στην Αντωνία μου, εδώ στο που μας ακούει στην Νάξο. Όλα καλά, εύχομαι, λέει. Καλημέρα. Μας ακούει κάθε μέρα. Λοιπόν, να στείλουμε και πολλούς χαιρετισμούς και στον Στάθη, ο οποίος στέλνει το πρώτο μπινελίκι της ημέρας από τη Νέα Φιλαδέλφια. Λέει: έκανα, λέει, μισή ώρα να βρω τα μάξι, είχα ξεχάσει που το χαβάλι. Το παθαίνω και εγώ αυτό, μην νομίζεις, δεν είναι κάτι φοβερό. Ειδικά με μένει σε περιοχή που δεν έχει πάρκινγκ, είναι δύσκολο. Κάθε μέρα κάνεις τεστ στην όχι στην νοημοσύνη σου, στη μνήμη. Λοιπόν, ήταν μια δύσκολη βραδιά. Δυστυχώς η είδηση της ημέρας είναι πάρα πολύ άσχημη. Έχουμε ένα νεαρό νεκρό μετά από συμπλοκή 10 ατόμων στην Καλυθέα με 14 προσαγωγές, παρακαλώ. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Παιδιά, εξετάζονται οπαδικά κίνητρα. Ομάδα 10 ατόμων συνεπλάκη με αποτέλεσμα το θάνατο νεαρού ατόμου ηλικίας 17 με 18 ετών μετά από μαχαιριά στο θώρακα. Δεν μπορώ καν να το πω. Είναι πραγματικά, είναι η αγριότητα των πιτσιρικάδων πλέον. Θυμίζει, δηλαδή, γκάνγκστερς. Θυμίζει μαχαιροβγάλτες. Είναι κυκλοφορούν μαχαιροβγάλτες ετών 18 ή 20-25 κτλ. Δεν ξέρουμε πόσο είναι ο δράστης, αλλά φαντάζομαι είναι κάπου εκεί της ίδιας ηλικίας. Το άσχημο με την όλη υπόθεση, μάλλον το πιο απεσιόδοξο με την όλη υπόθεση, είναι ότι οι συμπλοκές των οπαδών πλέον δεν γίνονται μέσα στα γήπεδα. Δηλαδή δεν μπορείς να επιτηρήσεις, δεν μπορείς να πεις ότι θα τιμωρήσεις, ας πούμε, με κλειστούς αγωνιστικούς χώρους, να μην πάνε στο γήπεδο, να μην πλακωθούν. Τώρα δίνουν ραντεβού, όχι τώρα, εδώ και χρόνια. Θυμάστε και την υπόθεση Φιλόπουλου στην Παιανία. Δίνουν ραντεβού οι οπαδοί, αν είναι όντως οπαδοί, γιατί καμιά φορά ξεκινάνε έτσι και μετά λένε, ας πούμε, ότι δεν ήταν οπαδοί, ήταν κάτι άλλο. Γενικώς τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ με τα νέα παιδιά, δεν ξέρεις τι να προσέξεις. Υπάρχουν και δηλαδή τους βλέπω, ρε παιδί μου, και εγώ όταν περπατάω έξω, ας πούμε, καμιά φορά φοβάμαι, γιατί βλέπω ότι είναι κάτι ομάδες μαυροντημένοι όλοι μαζί, με βλέμμα έτσι, με μάτι, ας πούμε, που γυαλίζει. Δεν είναι όπως ήμασταν εμείς. Τώρα δεν το λέω αυτό με την έννοια ότι εμείς ήμασταν καλύτεροι οτιδήποτε. Τώρα είναι πολύ πιο άγριες εποχές. Είναι τα social, είναι όλες οι παραστάσεις που έχουν τα παιδιά από τηλεοράσεις και από ειδήσεις και αυτά, με εγκλήματα συνέχεια, με φόνους, με τα λοιπά. Είναι οι γονείς οι οποίοι τα εγκαταλείπουν νωρίς, είναι οι γονείς οι οποίοι δεν τα προσέχουν, όπως πριν, είναι διαλυμένα σπίτια, είναι χίλια δυο. Είναι πάρα πολύ τρομακτική η κατάσταση. Και φαντάζομαι ότι αυτό όλο θα είναι και θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον. Τι να πρωτοποιείς, βέβαια, δεν είναι η μόνη άσχημη είδηση. Ψάχω να βρω κάτι ευχάριστο να σου πω. Λέει εδώ, νεκρός μετά από συμπλοκή στην Καλυθέα. Τρόμος στη Βενεζουέλα, διπλό σεισμό. Ο άλλος που πήγε στη Μάρο Κοντού, δεν ξέρω αν το μάθατε, 90 χρονών άνθρωπος, ο οποίος μάλλον έχει ψυχολογικά προβλήματα, αποπειράθηκε να μπει στο δωμάτιο της Μάρος Κοντού στο Αττικό νοσοκομείο που νοσηλεύεται η αγαπημένη ηθοποιός, και αποπειράθηκε να μπει με μαχαίρι. Και ευτυχώς τον κατάλαβαν, το υπάρχουν δύο εκδοχές εδώ. Η μία λέει ότι τον βρήκε ο σεκιουριτάς που ανακάλυψε το μαχαίρι μέσα σε ένα κουτί που υποτίθεται ότι είχε γλυκά. Είναι να τρελαίνεται κανείς, δηλαδή. Έτσι. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Και αν συμβαίνει αυτό, μπράβο στο security, γιατί δείχνει ότι έκανε πάρα πολύ καλά δουλειά. Το έκανε όχι απλά τη δουλειά που του ζητήσανε, έκανε πολύ περισσότερα από τη δουλειά. Γιατί συνήθως security δεν σου λέει, εντάξει, τι έχεις εδώ, αυτό παίρνανε, ποιος είσαι ή δεν σε αφήνουνε. Αυτός έκανε έρευνα. Μια άλλη εκδοχή λένε ότι τον κατάλαβε μια νοσηλεύτρια. Όπως και να έχει, το θέμα είναι ότι δεν πέρασε αυτός ο βαρεμένος άνθρωπος στο δωμάτιο της Μάρος Κοντού, γιατί θα είχαμε άλλα. Εν πάση περιπτώσει, δύσκολα τα πράγματα. Καλημέρα, πρωινή παρέα. Η Κυριακή, λέει, πήγα να πω ότι δεν έχω μπινελίκι και ακούω το σκηνικό στην Καλυθέα. Τι να πω, τραγικές στιγμές ζούμε πια. το πιστεύεις Κυριακή ότι το διπλό τσέκαρα. Λέω, δεν γίνεται, ας πούμε. Δε. Καμιά φορά διαβάζεις ειδήσεις και δεν πιστεύεις ότι είναι τόσο άσχημες. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Πάλι με ωραία μουσική ξεκινάει η μέρα μας. Περιμένω και τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr. Συνεχίζουμε με πολύ ωραία μουσική που σας αρέσει. Βίλε Βάλο, Summer Wine με Ναταλία Αβέλων. Έχονται και η Νάταλη Μπρούλια και ο Sting. Καλημέρα.
1: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
4: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
3: Και τα δύο.
4: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και προσπαθεί να σας πει ευχάριστα πράγματα. Παρότι είναι πάρα πολύ ζωφερή η πραγματικότητα που ζούμε και συνεχώς η επικαιρότητα βγάζει δυσάρεστες ως τρομακτικές ειδήσεις. Είναι πλέον φοβερό. Εν τω μεταξύ, συζητούσαν τώρα, λέγαμε με τις προάλλες για τη συζήτηση που είχε γίνει μεταξύ Αρναούτογλου και Λιάγκα. Για το θέμα τι δείχνει τηλεόραση, αν δείχνει ευχάριστη ή δυσάρεστη. Και τελικά αποδεικνύεται ότι ο Λιάγκας είχε δίκιο με την έννοια ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μεταδίδεις ένα ευχάριστο πρόγραμμα το πρωί. Γιατί πρέπει να είσαι και, πώς το λένε, σε επαφή με την επικαιρότητα. Φανταστείτε τώρα, εγώ ας πούμε να μην το έλεγα καθόλου αυτό που συνέβη το βράδυ. Δηλαδή να ήθελα ότι φλούσα. Γιατί εμένα ο σκοπός μου είναι να σας διασκεδάζω το πρωί, να σας λέω ευχάριστα πράγματα, να κάνουμε πλάκα κτλ. Αλλά πρέπει να σας ενημερώνω ταυτόχρονα. Αυτό είναι το θέμα του πρωινού, του infotainment. Δημήτρης Αβραμόπουλος, τι έπαθε, παιδιά? Δεν ξέρω, δεν το έχετε παρακολουθήσει το σύριαλ. Ο οποίος, σε πάση περιπτώσει, του έχουν στείλει ένα ένταλμα σύλληψης από οι ευρωπαϊκές αρχές, οι αρχές του Βελγίου, για την υπόθεση αυτή την Qatar Gate, που έχει το όνομα του, είναι μπλεγμένο, εν πάση περιπτώσει. Ήταν σε μια οργάνωση για την οποία είχε ζητήσει άδεια από την Κομισιόν να συμμετέχει, την είχε δώσει, λέει, και τελικά αποδείχθηκε ότι δεν, εν πάση περιπτώσει, αυτή η οργάνωση ήταν λίγο λαμογέννη. Αυτή η ιστορία, ξέρετε, με το που ήταν και η Καϊλή μέσα. Και τώρα τον καλούνε, λέει, του στείλανε ένταλμα σύλληψη και τα λοιπά. Και τώρα ερωτηθείς για το θέμα. Μάλιστα κάποια στιγμή τον είχαν καλέσει να πάει να καταθέσει για την υπόθεση και αυτός δεν πήγε. Και όταν τον ρωτήσανε τι έγινε, κύριε Αβραμόπουλε, γιατί δεν πάση περιπτώσει, τι γίνεται με την υπόθεση, λέει, δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά. Το οποίο δεν είναι δήλωση, είναι σαν να έχει μπει κάποιος άλλος στο κορμί του Αβραμόπουλου και να το λέει, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, φαντάζεσαι τον Αβραμόπουλο να λέει κάτι? Τον έχεις έτσι για gentleman, τον έχεις έτσι λίγο για Ευρωπαίο αυτό. Με τον blazer τότε εκεί που είχε, το δεν ξέρω, θυμάστε. Για τους νεότερους, να θυμίσουμε ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ήταν δήμαρχος Αθηναίων στις αρχές του αιώνα αυτού. Στα Zeros ήταν πολύ δημοφιλής δήμαρχος και κάποια στιγμή έκανε και δικό του κόμμα, πήγε άπατο βέβαια. Λοιπόν, και είχε μείνει στην ιστορία για τα κάγκελα που είχε βάλει στους πεζόδρομους, καλά είπα. Για το οποίο στην αρχή τον βρίζανε, το λέγανε μάλιστα δήμαρχο κάγκελο ή κάγκελο δήμαρχο ή κάτι τέτοιο. Βέβαια ήταν πάρα πολύ σωστή η απόφαση, γιατί αν υπάρχουν κάποια πεζοδρόμια τα οποία είναι, πώς το λένε, ακόμα προστατευμένα, τα οφείλουν στον Αβραμόπουλο. Και αλλά τώρα δεν είναι ο Αβραμόπουλος, δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά. Και όλα όσα αυτά λέγονται είναι μπούρδες, είπε, είναι μπούρδες. Δεν είναι σαν να έχει μπει κάποιος μέσα του και να, πώς το λένε, πώς σε καμιά φορά μπαίνει μέσα σου ο σατανάς. Σαν να τον έχουν απαγάγει, να έχει μπει κάποιος άλλος μέσα και να μιλάει στη θέση του. Δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά. Θέλω να πω, όταν, παιδί μου, όταν εμπλέκεται όλη αυτή το όνομά σου στην ιστορία στο Qatar Gate και είσαι και ένας πρώην υπουργός εξωτερικών, είσαι διπλωμάτης, είσαι αυτό, με κύρος και τα λοιπά, και πρώην επίτροπος, έτσι. Δεν απαντάς με το ότι δεν απολογηθώ σε κανέναν κερατά. Και πώς θα το μετέφρασαν αυτό οι ξένοι. I won't talk to any cuckold. Cuckold. Ο κερατάς στα αγγλικά είναι cuckold. Γιατί βγαίνει από το κούκου που είναι το... Για κάποιο λόγο έχουν συνδυάσει το κούκο με το κέρατο οι Άγγλοι, εν πάση περιπτώσει. Τώρα που σας πήγα, και όλα είναι μπούρδες. Να πεις, παιδί μου, είναι ασύστολα. Είναι, πώς το λένε, είναι ασύστολα ψεύδι, που λένε συνήθως. Αλλά μπούρδες και... Τέλος πάντων. Καλημέρα, φίλε που μου στέλνει στην συμβουλή για το αμάξι. Μου στέλνει ένα συγκεκριμένο τύπο εδώ. Γιατί όμως δεν μου λες. Βενζίνη, λέει, φυσικά. Τι να πω, ρε παιδιά, ο ένας μου λέει βενζίνη, ο άλλος μου λέει πετρέλαιο, οι άλλοι μου προτείνανε LPG και βενζίνη, οι άλλοι θα μου προτείνουν υδρογόνο, τώρα δεν ξέρω, οξυγόνο, τι στο διάλογο. Θέλω κι εγώ να πω κάποια στιγμή, όλα αυτά είναι μπούρδες, και να μην πάρω τίποτα, να πάρω κι εγώ ένα πατίνι, να κυκλοφορώ σαν αυτούς που είναι με τα πατίνια έξω. Είδα χτες δύο, να πούμε, εκεί. Με κράνος και πατίνι. Κράνος μοτοσυκλέτας όμως.

0: Αμάν.
1: Όπω πρωί. Αυτός που ακούτε πίσω από το στίκ είναι ο Τσεμπ Μάμι. Είναι πάρα πολύ από τους δημοφιλέστερους αλγερινούς τραγουδιστές. Η Αλγερία, η οποία δεν τα πάει πολύ καλά στο Μουντιάλ, σε αντίθεση με το Μαρόκο, το οποίο σήμερα το πρωί κέρδισε την Αϊτή 4-2. Μπράβο, η Αϊτή έβαλε 2 γκολ στο Μαρόκο. Ωραίο μάτς πρέπει να ήταν αυτό. Τι ώρα θα ήταν, 1. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο που μας στέλνει μήνυμα από Νέα Σμύρνη και ρίχνει τον πινελίκι της ημέρας, γιατί κάθισε χτες το βράδυ, λέει, να δει Σκωτία-Βραζιλία και σήμερα είναι σαν Κοτόπουλο. Και αυτό 1 η ώρα το πρωί. Αχ, ψυχούλα μου, και εσύ κάθισε να δει Σκωτία-Βραζιλία. Το σκέφτηκα κι εγώ, γιατί γυρνούσα χτες, γύρισα 12 και λέω, είχα και μια υπερένταση, εν πάση περιπτώσει. Λέω τώρα, μήπως να κάτσω να δω, λέω, Σκωτία-Βραζιλία, γιατί του αγαπάμε του Σκοτσέζους πάρα πολύ. Και η Βραζιλία είναι ομαδάρα, οπότε, αλλά τελικά 3-0, δεν είχε ενδιαφέρον. Τους τα ρίξαν. Και αυτοί οι Σκοτσέζοι, ρε φίλε, τόσο καιρό πάνε στο Μουντιάλ, έχουν τόσο ωραίους οπαδούς, κάνουν ατμόσφαιρα. Φτιάξτε μια ρημαδομάδα εκεί, να πούμε. Λοιπόν, το Μαρόκο προκρίθηκε ήδη, να ξέρετε. Η Βραζιλία το ίδιο. Και είχαμε και μια έτσι ανατροπή στον πρώτο όμιλο, που η Νότια Αφρική κέρδισε την Νότια Κορέα 1-0 και απέκλεισε την Νότια Κορέα. Η Νότια Αφρική δεν είναι σίγουρο αν περάσει, γιατί τώρα παίζουν ρόλο, νομίζω, η Τρίτη. Είναι η καλύτερη Τρίτη, παίρνει κάτι τέτοιο. Η Τσεχία άρπαξε 3 από το Μεξικό. Μάλλον είναι πολύ χάλια η Τσεχία, δεν νομίζω ότι το Μεξικό είναι τόσο καλό. Αλλά το Μεξικό είχε προκριθεί ήδη. Οπότε έχουμε και το πρώτο ζευγάρι του γύρου των 32. Κορίτσια, τελειώνω, μην φεύγετε από την παρέα μας. Ένα λεπτάκι να πω αυτό και τελειώνω. Έχουμε το πρώτο ζευγάρι του γύρου των 32, που είναι Νότια Αφρική Καναδάς την Κυριακή στις 10. Ωραία, καλή ώρα, μπορούμε να το δούμε. Είναι το πρώτο μάτς αυτού του γύρου. Και η Βραζιλία παίζει την επόμενη Δευτέρα στις 8 το βράδυ. Και αυτό πολύ καλό. Μπορούμε να δούμε μάτς επιτέλους, Παναγία μου. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα, μου το θυμίζετε όλοι, θα το έλεγα και εγώ, απλά μας πρόλαβε η επικαιρότητα. Σήμερα είναι η μέρα που ανακοινώνονται οι βαθμολογίες, οι βάσεις, οι βαθμολογίες, τα έχω μπερδέψει, ρε παιδιά, πώς τα κάνανε έτσι. Σήμερα βγαίνουν οι βαθμοί, οι βαθμολογίες των Πανελληνίων. Να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου καλά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά. Μην λέμε τα κλισέ τώρα, δεν κρίνει τη ζωή σας, αυτό και τα λοιπά, τα ξέρουμε. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση πλέον είναι ότι, ρε παιδί μου, εμείς παλιά όταν πηγαίναμε να δούμε βαθμολογίες και αποτελέσματα, είχαν τα ονόματά μας. Τώρα, λέει, τα έχουν κωδικούς για να μην φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι κάποιο παιδί έχει γράψει άσχημα κτλ. Βέβαια, απ' την άλλη, δεν μπορούν να φλεξάρουν και αυτοί που γράψανε καλά. Γιατί όταν έγραφες καλά, ήθελε να το δει όλος ο κόσμος. Έλεγε να λέει Χαρισόπουλος Ευάγγελος 828 μόρια. Έγραψε. Κάποιος θα πει τι 828, ρε φίλε, τι έδινες. Ναι, γιατί δίναμε με αγγλική φιλολογία, ήταν σύντη το μάθημα το ειδικό. Μέσα από την καρδιά μου καλά αποτελέσματα. Αν δεν πήγατε καλά, μην τρελαίνεστε, δεν συμβαίνει. Δεν έγινε και τίποτα, είδαμε και εμάς περάσαμε. Καλημέρα να πάρεις, λέει, το τάδε αμάξι. Περίμενα να φτάσω στη δουλειά για να σου το πω. Εγγύηση το πήραμε ένα χρόνο πριν και οικονομικό στην κατηγορία του. Όταν λες οικονομικό στην κατηγορία του, για πες μια τιμή, γιατί τώρα στην κατηγορία του μπορεί να είναι και 35.000. Τα έχω εγώ να τα δώσω, δεν τα έχω. Κοτσαρίκο! Μεγάλη μέρα σήμερα, μην ξεχνιόμαστε, λέει, θεατράλε. Βεβαίως, παράστασή μου απόψε, θα το πούμε συνέχεια. Εδώ στέλνει ένας φίλος στον Πινελίκη της ημέρας. Οδηγός κτέλ από Αγία Παρασκευή προς Νέα Μάκρη. Πάει στη γέφυρα Σταυρού, δεξιά λωρίδα με 70, μπροστά του γιο ταχύ με 60. Ο οδηγός κτέλ αρχίζει καντήλια. Φοβερό, ωραίο αυτό, πρωί-πρωί κιόλας. Αρχίζει καντήλια, φώτα κόρνες, του κολλάει από πίσω και ο οδηγός του γιο ταχύ πιάνει αριστερή και κόβει όλο τον κόσμο. Ενώ το κτέλ σταματάει για στάσεις. Ελλάδα! Τι να κάνει το κτέλ, να μην σταματήσει για στάσεις, αφού αυτή είναι η δουλειά του. Αλλά παιδιά, προσέξτε εκεί στο Σταυρό, σας παρακαλώ πάρα πολύ, είναι πολύ επικίνδυνα. Μην κάνετε μαγκές και τέτοια. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram vharisopoulosvh. Πήγε παρά 20. Έλα ρε φίλε. Okay.
2: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το galaxy92.gr.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.
5: Galaxy 92.
4: Amazing music.

0: Σίβερ από την Νάταλι Μπρούλια. Εδώ, όσοι ακούτε την εκπομπή συχνά, ακούτε κάθε μέρα που φωνάζω Κοτσαρίκο. Κοτσαρίκο, ένας αγαπητός ακροατής, ο οποίος στέλνει μήνυμα κάθε μέρα και με ρωτάνε Κοτσαρίκο. Σήμερα με ρωτάει η Κυριακή, άλλη αγαπημένη ακροάτρια. Είμαστε πλέον μια μεγάλη παρέα. Η Κυριακή λέει: τον Κοτσαρίκο τον ξέρεις ή είναι ακροατής? Είναι ακροατής. Αλλά μ' αρέσει το υποκοριστικό αυτό. Λοιπόν, αυτά με τον Κοτσαρίκο, ο οποίος μας θυμίζει, μου θύμισε ότι έχω παράσταση σήμερα. Λοιπόν, μηνύματα μου στέλνετε στο galaxy92.gr. Αυτός ο Harvey Keitel τι κυκλοφορεί στην Ελλάδα? Μόνο εγώ δεν έχω βγει φωτογραφία. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου λέει απρόσμενη συνάντησή του με τον Harvey Keitel. Να πηγαίνεις να αφήσεις τις βαλίτσες σου, λέει, και να είναι δίπλα σου ένα ζωντανός μύθος. Εν τω μεταξύ, εγώ τον έβλεπα τον Harvey Keitel έτσι όπως έχει γίνει και έτσι που φοράει καβουράκια και γυαλιά ηλού, δεν τον καταλάβαινα. Αλλά ο Αρναούτογλου τον κατάλαβε, μπράβο. Στο 16ο λέει Athens Open Air Film Festival. Εν τω μεταξύ, παιδιά, γίνεται χαμός. Χτες δηλαδή είχε τόσα πράγματα να δει κανείς στην Αθήνα. Είχε Nick Cave, συναυλία. Είχε παραστάσεις, είχε της κακομοίρας. Μόνο μπουζούκια δεν ακούω τελευταία. Τι γίνεται, δεν έχει καλοκαιρινά μπουζούκια? Ο Τάσος λέει κάτι πολύ σωστό για τον Αβραμόπουλο. Λέει, η άποψή μου είναι ότι όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, κάποιες αναστολές που έχει χάνονται. Ισχύει αυτό, αλλά αυτό τώρα είναι μια νομική υπόθεση. Θέλω να πω, δεν είναι ότι, ρε παιδί μου, του πήραν μια συνέντευξη και ας πούμε άρχισε να λέει όπως το Πάγκαλο. Θυμάσαι το Πάγκαλο σου, όσο γερνούσε, ήταν και λίγο πιο πολύ στα παλιά τα παπούτσια, που είχε βρήσει έναν συνάδελφο, τον αείμνηστο, τον Δημήτρη τον Αλυφερόπουλο, που τον είχε ρωτήσει κάτι έξω τη Βουλή και τον πρωί. Δεν το είπα καθαρά για να μην μη φάμε κανένα πρόστιμο. Έτσι είναι, όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, σου λέει τι έχω να χάσω. Θα τα πω τώρα όλα, τις αλήθειες μου, θα βρεις ο κόσμο. Κρατιέσαι, ειδικά μου είσαι πολιτικός. Κρατιέσαι μια ζωή, είσαι διπλωμάτης από εδώ, από εκεί. Μην πειράξεις τον ένα, μην πειράξεις τον άλλον. Να είσαι αρεστός σε όλους. Και όταν φτάνεις εκεί γύρω στα 70, λες τώρα θα σας δείξω ένα ξεχέ. Τώρα θα αρχίσω να τα λέω για όλους. Και όχι μόνο πολιτικός, όλοι και καλλιτέχνες κτλ. Σου λένε ποιος αυτός, χειράματα στη γούνα του. Αυτός εκεί. Τι θα μου κάνουνε? Αύριο μεθαύριο εγώ θα αποχαιρετήσω. Οπότε γι' αυτό μπορεί ο Αβραμόπουλος να έχει γίνει λίγο πιο λαϊκός τώρα και να λέει, ας πούμε, ότι δεν θα απολογηθώ σε κανέναν. Κιαρατά! Εδώ ένας θέλει να του κάνω, λέει, Αβραμόπουλο με φωνή Λουκά. Μου ζητάτε κάτι πράγματα όμως. Δεν θα απολογηθώ σε κανέναν, κερατά! Έξω οι Γερμανοί! Έξω, pub, go home! Pub, go home! Είναι όλα μπούρδες! Δεν είναι όλα κρούσματα! Η Λουκά επανεμφανίστηκε, δεν ξέρω αν το είχατε δει, στο Athens Pride. Είναι πλέον, νομίζω, μέρος του. Νομίζω ότι το Athens Pride δεν μπορεί να γίνει χωρίς Λουκά. Πια. Τι πια, πάντοτε.
1: Galaxy 92.
0: Τώρα που είπα Πάγκαλος, ο Πάγκαλος είναι ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά είχε χαρίσει τη νίκη στον Αβραμόπουλο στις δημοτικές εκλογές, γιατί τον είχε χαρακτηρίσει κύριο τίποτα. Μιλάμε για τρελή επαρσία. Σκέψτε τώρα για τον. Είπε κύριο τίποτα τον αντίπαλό του, ο οποίος μετά τον κέρδισε.

0: Να ας πούμε γαλλικά τον έχω να μιλάει τον Αβραμόπουλο έτσι να... Βόγιας. Δηλαδή, αυτός μίλησε γαλλικά. Τώρα όταν λέει δεν θα απολογηθώ σε κάναν κιάρατα, όχι κιάρατα. Κάπα γιώτα αλφα. Μήπως είναι κάποιος εκεί όντως τον έχει απατήσει η γυναίκα του και λέει δεν θα απολογηθώ σε αυτόν και ψάχνει να βρει κάποιον άλλον που δεν έχει, τον έχει απατήσει. Πάρε τηλέφωνο. Το ξέρει το τραγούδι ο Αβραμόπουλος. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Υπάρχει ένα κοπάδι προβάτων στην Γερμανία, το οποίο είναι κοπάδι γκέι προβάτων. Τώρα σας έκαψα, το ξέρω, είναι και 8 παρα 10, αλλά ακούστε εδώ μια φοβερή είδηση. Το ξέρατε ότι ένα στα 10 πρόβατα εμφανίζουν ομοφιλοφιλική συμπεριφορά, ενώ συμπεριφορά ερωτική, δηλαδή δεν ενδιαφέρονται για αυτό που λέμε στο χωριό μου mating, δεν θέλουν να ζευγαρώσουν με τα φιλικά και προσπαθούν να κουτουπώσουν τα αρσενικά. Το λένε οι έρευνες αυτό, είναι λέει 8 με 10% των αρσενικών προβάτων. Δεν ξέρω για τα θηλυκά πρόβατα, τις προβατίνες. Αν η προβατίνα ας πούμε είναι, γουστάρει άλλη προβατίνα ρε παιδί μου, είναι προς λέσβο μεριά. Δεν ξέρω, με καταλαβαίνετε. Τώρα βέβαια μετά από όλα αυτά δεν ξέρω... Λοιπόν, και γιατί σας το λέω όλο αυτό, γιατί είναι συγκλονιστική ιστορία. Υπάρχει ένας τσομπάνης στη Γερμανία, ο οποίος λέγεται Μίκαελ Στούκε. Και αυτός δεν κάνει αυτό που κάνουν οι περισσότεροι τσομπάνοι. Δηλαδή, όταν ένα πρόβατο δεν ζευγαρώνει με άλλο πρόβατο, το στέλνουν για σφαγή για να εκμεταλλευτούν το κρέας του. Σου λέει, αφού δεν θα κάνει άλλα, το στέλνουμε από τώρα για να το πάμε στην αγορά. Αυτός όμως σώζει τα γκέι πρόβατα. Είναι μια άλλη λίστα του Σίτλερ, άλλη έννοια ας πούμε, η λίστα του Σμιτ. Σώζει τα γκέι πρόβατα και αυτό μαθεύτηκε λέει στην Νέα Υόρκη και παίρνουν το μαλλί των γκέι προβάτων και φτιάχνουν ρούχα. Καήκατε, το ξέρω. Είναι η πιο καμένη είδηση, αλλά ελπιδοφόρα όμως η είδηση της ημέρας. Είναι από το Guardian, δεν σας το βγάζω το κεφάλι μου, είναι από μια έγκυρη εφημερίδα, τη βρετανική εφημερίδα Guardian, και ο τσομπάνης είναι και αυτός γκέι. Οπότε επέδειξε και μια παραπάνω ας πούμε ευαισθησία στα πρόβατα, τα γκέι πρόβατα, και σου λέει θα τα σώσω. Οπότε δημιουργήθηκε μια εταιρεία που λέγεται Rainbow Wool, δηλαδή μαλλί ουράνιου τόξου, και θέλουν να σώσουν, να αγοράσουν όσα πρόβατα δεν ζευγαρώνουν γιατί είναι γκέι. Τα αγοράζει αυτή η εταιρεία, δίνουν παραπάνω λεφτά για να τα σώσουν, να μην τα πάνε στα σφαγεία, και παίρνουν το μαλλί τους. Τρομερό έτσι. Φοβερό, κοίτα να δεις. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά λένε, ας πούμε, κάποιοι αρνούνται ότι τα ζώα επιδεικνύουν ομοφιλοφιλική συμπεριφορά. Φαντάζομαι ότι έχετε ακούσει όλο το τραγούδι του Νίκου Καρβέλα. Ο σκύλος μου είναι γκέι και για μένα μόνο κλαίει.
1: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Και κάπου εδώ μπαίνει η Λουκά σε ένα μαντρί και αρχίζει και φωνάζει. Έξω τα γκέι πρόβατα! Και αυτά απαντάνε μπε. Μπε.

0: Το δεύτερο come and done της ώρας για τους λάτρεις της στατιστικής. Ακούσαμε τη Τζένιφερ, ακούμε και τον Ντουράν Ντουράν. Καλημέρα Τάσο, σε ευχαριστώ. Λέω, ο Τάσο λέει: Ευαγγέλη, σχετικά λέει με το αυτοκίνητο που θες να αγοράσεις, φτιάξε μια λίστα με τι θες να έχει. Κατέληξε σε 3-4 που σου αρέσουν, αλλιώς θα χαθείς. Καλό. Νομίζω ότι δεν το έχω κάνει αυτό. Καλημέρα στη Μαρίνα, λέει, που εκεί που μας λες τα άσχημα νέα, μας λες κάτι τέτοια, λέει, με τα πρόβατα και μας αρέσει, εν πάση περιπτώσει. Πάμε για σύντομο break, μην πάτε πουθενά. Εδώ θα είμαστε και πάλι, μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Διαφημίσεις. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Περιοδικό Θείο. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Ειδική ενότητα, μακροζωία και υγιής γύρανση. Όλες οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις από κορυφαίους επιστήμονες.

0: στο viomagazin.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
1: Τα πάντα!
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας, με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος, σταθερή αξία.
5: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
6: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
7: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
8: Galaxy 92.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τι γίνεται, παιδιά, τι γίνεται. 8 και 5, Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram. V Χαρισόπουλος, VH, με κάνετε follow εκεί. Και μου στέλνετε τα μηνύματα και σας απαντάω. Πώς ξυπνήσαμε σήμερα, πώς την έχουμε τη διάθεση. Πέμπτη είναι, εντάξει, θα είστε λίγο καλύτερα, φαντάζομαι. 25 Ιούνιου, πλησιάζουν διακοπές. Αρχίζουν οι πρώτοι αδειούχοι και βεβαίως σήμερα η ανάρτηση των βαθμολογιών για τις πανελλαδικές, η πανελλήνιση, όπως τις λέτε τέλος πάντων, δεν ξέρω πια. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να μείνετε εδώ μέχρι τις 10, τουλάχιστον όλη μέρα Γκάλαξη θέλω να είστε και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Μια χαρά καιρό θα κάνει σήμερα. Θα έχουμε λίγες νεφώσεις, κυρίως μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 24 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, διότι σήμερα θα σας δώσω εισιτήρια δωρεάν για δύο άτομα σε οικονομική θέση για ένα ταξίδι για Πόρο. Πανέμορφος Πόρος, πολύ trendy τελευταία να σας πω την αλήθεια. Με καταπληκτική χώρα θα κάνετε και αυτό τα ωραία αυτά τα μαξάκια που έχει. Θα κάνετε βόλτα στην παραλία που είναι καταπληκτική, είναι ατέλειο την παραλία του Πόρου. Θα φάτε ωραία, θα φάτε και αυτές οι μελιτζάνες τηγανιτές που φτιάχνουν εκεί ωραίες. Τώρα μου θύμισε τώρα πρωί. Μια που λέω για φαγητό, να σας πω. Ανεβάζουν τώρα διάφοροι διαιτολόγοι. Τώρα κοίταξε να δεις πώς μας χαλάνε τη διάθεση. Ανεβάζουν διάφοροι διαιτολόγοι τι πρέπει να τρως στην παραλία και τι δεν πρέπει, ας πούμε. Και διαβάζω εδώ έναν γνωστό διαιτολόγο και έχει αυτά που παίρνουμε σε αντιδιαστολή με αυτά που θα έπρεπε να παίρνουμε στην παραλία για να φάμε. Και έχει από τη μια πλευρά τα υγιεινά που είναι toast 240 θερμίδες, μια μπανάνα 100 θερμίδες και ένα iced tea χωρίς ζάχαρη. Τρεις θερμίδες μόνο, αλήθεια. Συγγνώμη, θα πάω στην παραλία και θα πάρω φρέντο καπουτσίνο να κολυμπάει μέσα στη ζάχαρη, να είναι έτσι μέτριος προς γλυκό, και κανέλα από πάνω. Παραλία χωρίς φρέντο είναι ομελέτα χωρίς αυγά. Και από την άλλη έχει αυτά που παίρνουμε και λέει, ένα μισό κουλούρι Θεσσαλονίκης έχει 150 θερμίδες. Άρα ένα έχει 300, δεν το γράφει ολόκληρο. Ποιος παίρνει μισό κουλούρι Θεσσαλονίκης, πώς λέγαμε ολίγη από γιουβέτσι. Ένα κρουασανάκι βουτύρου, 180 τετραγωνικά θα έλεγα. 180 θερμίδες. Ποιος παίρνει ένα κρουασανάκι, ποιος τρώει κρουασανάκια βουτύρου στην παραλία? Τα παίρνετε συσκευασίες αυτά για τα παιδάκια, σωστά. Δύο τυροπιτάκια, 280 θερμίδες. Δύο μεγάλα κριτσίνια, 300 θερμίδες τα κριτσίνια. Τι λέρε. Δύο μπύρες, 290 θερμίδες. Καλύτερα να πιεις δύο μπύρες παρά να φας δύο μεγάλα κριτσίνια τότε. Και δύο σπανακοπιτάκια, γιατί τα βάζει 2-2 όμως, δεν καταλαβαίνω. 270 θερμίδες. Άρα λοιπόν, αν τα φας όλα αυτά. Καλά, ποιος θα τα φάει όλα αυτά στην παραλία? Ποιος είσαι και πραγματικά θα πας στην παραλία να φας κουλούρι, σπανακοπιτάκια, τυροπιτάκια, κουρασανάκι βουτύρου και δύο μπύρες? Ότι θα τα φας αυτά με μπύρα, ας πούμε? Δεν θα πάρεις ένα κλαμπ σάντουιτς και μια μπύρα? Δεν θα πάρεις ένα τόστ και μια. Τόστ με μπύρα, θα μου πεις πάει. 1470 θερμίδες στο πρώτο παράδειγμα, 343 στο δεύτερο, που είναι το πιο υγιεινό. Βέβαια υπάρχει και το άλλο σενάριο, είναι το σούσι πάρα πολύ στην παραλία τώρα. Υπάρχουν παραλίες και παραλίες. Οι παραλίες οι παλιές που υπήρχε μια καντίνα μέσα στην άκρη του πουθενά και είχε μόνο φραπέ, άντε φρέντο και κάνα το στάκι του οποίου τα αλαντικά δεν ξέραμε πόσες μέρες είναι εκεί. Το έπαιρνες, ας πούμε, και έλεγες «Ο Θεός βοηθός, αιωνία η μνήμη». Και από την άλλη, είναι οι παιδιά, πάτε σε κάποιες παραλίες όπου όσο να είναι, πας εκεί, σου λέει «Γεια σας, έχετε κάνει κράτηση» και παίρνεις και πιατέλα σούσι, πώς το λένε, ροζ σαμπάνια, τώρα πλέον παίρνουν στις παραλίες, και, δηλαδή η μπύρα πλέον, παρακαλώ, δεν μας πέρασες τώρα, και διάφορα έτσι. Το πιο ωραίο, η αγαπημένη μου, είναι αυτοί που παίρνουν φρουτοσαλάτες. Οι οποίες φρουτοσαλάτες είναι μεγαλύτερη κοροϊδία, γιατί πας να το παίξεις υγιής, πας να το παίξεις fit στην παραλία και πληρώνεις μια περιουσία για να φας ένα καρπούζι το οποίο είναι λίγο σαν αγκούρι. Είναι αυτό το πράσινο που δεν είναι το κανονικό το καρπούζι, όχι, γεμάτο σπόρια. Έχει ένα πεπόνι που είναι επίσης σαν αγκούρι και ένα αγκούρι που είναι σαν αγκούρι. Και το πληρώνεις αυτό με τα μελοκέφαλά σου για να δείξεις ότι είσαι fit. Και πίνεις και ένα γνωστό απεριτίφ ιταλικό, έτσι, ας πούμε. Η παραλία πλέον έχει γίνει μπαρ, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά οπότε προτιμήστε να φάτε ένα τόστ, μια μπανάνα και ένα άιστι χωρίς ζάχαρη. Παναγία μου, άιστι χωρίς ζάχαρη. Και μια που είναι η μέρα που έφυγε ο Μάικλ Τζάκσον, σαν σήμερα το 2009, ας παίξουμε και ένα έτσι ευδιάθετο. Έπαιρνε το μετρό συχνά ο Μάικλ Τζάκσον, πατούσαν το πόδι, γι' αυτό έχει όλα αυτά. Έπαιρνε το μετρό συχνά ο Μάικλ Τζάκσον, πατούσαν το πόδι, γι' αυτό έχει όλα αυτά.

Michael Jackson, άβολο, ε! Άβολο κάθε φορά που παίζουμε Michael Jackson, γιατί όλοι σκεφτόμαστε αυτό που σκεφτόμαστε. Από τους ελάχιστους καλλιτέχνες που κατάφεραν να παραμείνουν έτσι στην επικαιρότητα και να παίζονται τα τραγούδια τους παρά το cancel που... Δεν υπάρχει cancel βέβαια, γιατί άμα ήταν cancel δεν τον ακούγαμε. Για όλα αυτά που έχουν... του έχουν σούρει και έχουν... Υπάρχουν μάρτυρες που έχουν αποδειχθεί ότι γενικώς για υποθέσεις κακοποίησης παιδιών κτλ. Και ο Μάικλ Τζάκσον έφυγε σαν σήμερα 25 Ιουνίου 2009 από υπερβολική δόση προποφόλης και βενζοδιαζεπίνης, τις οποίες τις είχε δώσει ο προσωπικός του γιατρός, ο Κόνραντ Μάρεϊ, γιατί δεν μπορούσε να κοιμηθεί ο Μάικλ Τζάκσον. Δεν είχε προβλήματα ύπνου και έπαιρνε διάφορα για να κοιμηθεί και του έδωσε παραπάνω, λέει, προποφόλη και βενζοδιαζεπίνη. Ο Κόνραντ Μάρεϊ, ο γιατρός του Μάικλ Τζάκσον, καταδικάστηκε σε μόλις 4 χρόνια φυλάξη. Εξέτησε τα 2 και μετά βγήκε από τη φυλακή και έγραψε και βιβλίο. Το This Is It. Οπότε, ναι, στο Λος Άντζελες, σε ηλικία 50 ετών, σαν σήμερα, ο Μάικλ Τζάκσον από καρδιακή προσβολή λόγω της υπερβολικής δόσης. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει, αλλά ήθελα να πω ότι αν συνεχίσουν έτσι με τις δημοσκοπήσεις του Τσίπρα, θα ξαναβγεί η Νέα Δημοκρατία με αυτοδυναμία. Γιατί το λες αυτό? Χτες στην τελευταία δημοσκόπηση ο Τσίπρας έφτασε τη Νέα Δημοκρατία πάρα πολύ κοντά. Βέβαια, εκείνο που είναι σοκαριστικό τώρα, εντάξει, είναι ότι το Πασόκ είναι τέταρτο μετά την Καριστιανού. Είναι πλήρης αποτυχία για ακόμη φορά του Πασόκ, αλλά είναι πάρα πολύ μικρή η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Το σκέφτηκα λίγο μέχρι να βρω το όνομα του κόμματος. Πάρα πολύ μικρή, δηλαδή νομίζω ότι θα έχουμε θρίλερ. Όπως το είχα πει, ότι μην το δένετε από τώρα. Θα γίνουν πολλά.

πολλά μέχρι τις εκλογές. Μην ξεχνάτε ότι μεσολαβεί καλοκαίρι. Και στο καλοκαίρι, το καλοκαίρι έχουμε πυρκαγιές. Και βάζω το, πραγματικά κάνω το σταυρό μου να μην έχουμε τίποτα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται και αυτά αλλάζουν τα πράγματα. 28,3% η Νέα Δημοκρατία, μια που μας το λέω, θυμίζει τώρα φίλε, στο τελευταίο γκάλωπ της Real Polls, 28,3% η Νέα Δημοκρατία, 21,4% η Ελλάς. Μιλάμε για μόλις 7 μονάδες, καμία σχέση. Μπήκε το 2 μπροστά, είναι τεράστια διαφορά και ψυχολογική. 11,9% η Ελπίδα Παύλα Καριστιανού. Και το Πασόκ ούτε καν 10 ρε φίλε, 9,9%. Τρίζουν τα κόκαλα του Αντρέα, αλλά τι να κάνουμε. Ναι, δεν καταλαβαίνω τη λογική όμως, ότι τι, θα δείχνουν ότι ο Τσίπρας πλησιάζει, άρα θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία για να βγει αυτοδύναμη. Άγνωστε βουλέ του λαού, φίλε μου.

0: καλοκαιρινή τραγουδάρα από τα 90s, Shy Guy, Diana King, τον Galaxy 92. Ο Τσίπρας είναι λίγο, ρε παιδί μου, υπόθεση Τσίπρα θυμίζει λίγο πώς είναι καμιά φορά. Πες ότι ο ελληνικός λαός είναι ένας, είσαι εσύ, έτσι, και εσύ είσαι παντρεμένος με το Μητσοτάκη. Εντάξει, λίγο, ακούγεται λίγο κάπως, αλλά είσαι παντρεμένος με το Μητσοτάκη χρόνια. Και από τη μία δεν τον θέλεις, τον μισείς, αλλά από την άλλη έχεις βολευτεί, έχεις το σπίτι σου, την οικογένειά σου, τα παιδιά σου, όλα πάνε σχετικά normal. Αλλά από μέσα σου βράζεις, δεν τον πας με μία. Δεν θες, λες, ρε παιδί μου, θέλω έτσι κάτι να με αυτό, δεν με ενοχλεί εκείνο, δεν μπορώ όταν τον ακούω να μιλάει, μου γυρίζουν τάντερα, δεν μπορώ όταν ροχαλίζει, δεν μπορώ όταν πάει στην τουαλέτα και δεν κατεβάζει το καπάκι. Και ξαφνικά σκάει ο πρώην. Με τον οποίο πρώην έχετε περάσει πολύ ωραία από την πρώτη περίοδο, αλλά πολύ επεισοδιακά. Ο Τσίπρας είναι η πρώην που επιστρέφει. Με τον Τσίπρα έχετε χωρίσει πολύ χάλια. Έχει ξενερώσει τη ζωή σου, του λες αστάρια, μην ξαναρθείς κτλ. Και ξαφνικά εκεί που κάθεσαι σε ένα καφέ, ας πούμε, με το σύζυγο Μητσοτάκη, περνάει ο Τσίπρας και κάπως έτσι έχει κάνει ένα rebranding στον εαυτό του. Έχει κάνει μποτοξάκια, έχει κάνει λίγο τσίπλα, έχει βάλει και μαλλί. Όχι ο Τσίπρας ο ίδιος, ενώ σε αντίστοιχη περίπτωση. Τον βλέπεις είναι πιο έτσι κομψός, πιο έτσι, πιο ανανεωμένος. Σου θυμίζει τις ερωτικές στιγμές που έχετε περάσει, τις φοβερές ερωτικές στιγμές που έχετε περάσει μαζί και τα μπινελίκια που έχετε ρίξει και λες μήπως αυτό είναι που θέλω να με συναρπάσει στη ζωή μου. Έτσι εξηγείται το 21% από το πουθενά. Από το πουθενά, επαναλαμβάνω. Έπαιρνε ο Μητσοτάκης στις δημοσκοπήσεις 30+ και όλοι οι άλλοι παίρνανε 10, 9, 8, 13 και ξαφνικά εμφανίζει το Τσίπρας και παίρνει 20 πόσο, 20 κάτι. Και λες, άρα λοιπόν, δεν είναι θέμα ότι ο Μητσοτάκης ήταν τόσο τέλειος. Είναι ότι δεν υπήρχε εναλλακτική πρόταση. Σου λέγει ο άλλος, δεν το γουστάρω το Μητσοτάκη. Αλλά τι να κάνω, αφού οι άλλοι είναι χάλια. Και εμφανίζεται ο Τσίπρας, ο οποίος τον έχουν σκυλοβρίσει βέβαια οι μισοί Έλληνες. Αλλά από την άλλη, 20+.
1: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Περιοδικό Θείο. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Ειδική ενότητα, μακροζωία και υγιής γύρανση. Όλες οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις από κορυφαίους επιστήμονες.

0: info2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
3: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
4: Με νομοθετική διάταξη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθίσταται καθολική η εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Η ρύθμιση ξεκαθαρίζει ότι ο τόκος για τη διάσωση της κυρίας κατοικίας θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δικαστικής δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου, φέρνοντας μικρότερες δόσεις και αναδρομική ελάφρυνση. Ανάπτυξη 1,9% για το 2026 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος, με τον πληθωρισμό όμως να σκαρφαλώνει στο 3,8% προτού αποκλιμακωθεί τα επόμενα έτη. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη με ορίζοντα ολοκλήρωση στην 6η Ιουλίου. Μεγάλη φοροδιαφυγή στις Κυκλάδες αποκάλυψε η ΑΔΕ. Εντοπίστηκαν μεσητικό γραφείο και κατασκευαστική με μαύρο χρήμα 3,1 εκατομμυρίων ευρώ. Συνάντηση για την ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων Ελλάδας-Λιβάνου είχαν ο πρόεδρος του ΕΔΕΑ Γιάννης Μπρατάκος και ο πρέσβης του Λιβάνου, εστιάζοντας σε εμπόριο, ενέργεια και υποδομές.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: Η κίνηση στην πόλη.
1: Η ώρα είναι 8:28 και ήρθε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Ακούσαμε και λίγο ρωτήσει, δεν πειράζει. Πολύ αυξημένη κίνηση στο Κυφσό. Σήμερα τα πράγματα είναι χειρότερα από χθες. Έχουμε και στα δύο ρεύματα από την Αττική Οδό μέχρι την... Λεωφόρο Αθηνών πολυκίνηση. Προσέξτε λίγο, έχουμε μποτιλιάρισμα και πιο κάτω στην κάθοδο από Πέτρου Ράλι μέχρι Πειραιά. Κάτι πρέπει να έχει γίνει εκεί. Έχει ουρά. Δηλαδή, το μόνο κομμάτι της καθόδου που είναι normal είναι από την Λεωφόρο Αθηνών μέχρι Πέτρου Ράλι. Η άνοδος χαμηλά είναι ok, αλλά είπαμε από το Λεωφόρο Αθηνών μέχρι Αττική Οδό θα βελάξετε. Επίσης, Αττική Οδός στο ρεύμα προς. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Ζεφύρι μέχρι Λεωφόρο Κίμης έχει μποτιλιάρισμα και στο αντίθετο ρεύμα από Γέρακα μέχρι Πεντέλης. Η Κηφισίας με το γνωστό θέμα χαμηλά στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο πολύ καλύτερα τα πράγματα, λίγο κολλάει εκεί μετά τα σίδερα. Αλλά μεταξύ Αμαρουσίου και Ψυχικού η Κηφισίας είναι καλή. Η Μεσογείο αντιθέτως έχει μποτιλιάρισμα στο γνωστό τμήμα από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο στην κάθοδο. Η άνοδος της Βενιζέλου στην Λιούπολη για Καρέα είναι χάλια. Το ίδιο και το κέντρο. Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αμαλίας και η Λιουπόλεως εκεί λίγο πριν τους στήλους Ολυμπίου Διός. Πάντα έχω αυτή την ανασφάλεια με τους στήλους και τις στήλες. Στο ρεύμα καθόδου παραλιακή από τη Θησαίος μέχρι τη Μαρίνα Φλίσβου έχει μποτιλιάρισμα. Η άνοδος είναι καλύτερη. Και βεβαίως το ρεύμα προς Πειραιά από το Κηφισό μέχρι τον Πειραιά, μέχρι Φάλιρο, Αλιπέδου, εκεί μέχρι να πάτε λιμάνι, γίνεται χαμός. Προσέξτε και στην Πέτρου Ράλι λίγο. Στο ρεύμα προς Νίκαια όμως. Στο ρεύμα προς Αθήνα έχουμε πολύ μεγάλη κίνηση από το ύψος του Τρίτου Νεκροταφείου μέχρι τον Κηφισό. Αυτά με την κίνηση. Σήμερα λέγαμε ότι είναι η μέρα που ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των μαθητών και διαβάζω ότι μπορούν πλέον να τις μάθουν και μέσω του site, όχι πλέον, εδώ και χρόνια, μέσω ενός site του results.it.minedu.gov.gr. Αυτά τα κρατικά site, γιατί είναι τόσο τεράστια? Έχετε μπει σε email, έχετε στείλει email σε εφορία ή στον ΕΦΚΑ? Έχετε στείλει στον ΕΦΚΑ email? Τι mail τεράστια? Τι mail σιδηρόδρομη είναι αυτά? Εδώ, results.it. Βάλε ένα απλό να μπουν τα παιδιά μέσα. Βάζεις εκεί όλη την ιστορία της ζωής σου. Επίσης, όσοι υποψήφοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση, θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Καλύτερα στο Instagram. Είναι πιο χρήσιμο για τα παιδιά. Γιατί το χρησιμοποιούν περισσότερο. Το SMS τώρα σου λέει αυτά είναι για boomers. Αλλά εμείς τώρα σκέφτομαι, κάνω τις δικές μου έτσι, συγκρίσεις, ας πούμε, την εποχή που έδινα εγώ πανελλήνιες, πανελλαδικές τέλος πάντων, που ήταν κανονικά τα ονόματα κρεμασμένα στον τοίχο. Δηλαδή έλεγε Χαρισόπουλος Ευάγγελος τόσο, ξέρω, Παπαδόπουλος Ιωάννης τόσο. Τι SMS? Εμείς δεν είχαμε καν κινητά, ρε φίλε. Και τώρα τους στέλνουν τις βαθμολογίες με SMS. Είναι φοβερό. Το οποίο πρέπει να είναι και λίγο, ρε παιδί μου, ξέρεις, πρέπει να είναι και λίγο σκιαχτικό. Θέλω να πω, σκάει το μήνυμα. Τουτ! Και βλέπεις Υπουργείο Παιδείας. Και λες τώρα να το ανοίξω, να μην το ανοίξω. Είναι λίγο. Αλλά εντάξει, τώρα αστειευόμαστε. Φυσικά και το ανοίξετε. Φυσικά να το ανοίξετε. Λοιπόν, αλλά είναι φοβερή η τεχνολογική πρόοδος, παιδί μου. Σε λίγο θα. Δεν ξέρω πώς αλλιώς το μαθαίνουμε. SMS. Instagram λέω. Ιντερνετ. Εμείς πηγαίναμε εκεί, σκαρφαλώναμε ένας πάνω στον άλλο, καβαλούσαμε. Πού λέει το όνομά μου, το όνομά μου. Εγώ εντωμεταξύ το είχα μάθει εκ των υστέρων. Δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι είχαν βγει τα ονόματα. Και με παίρνει τηλέφωνο ο διπλανός μου και μου λέει: Τι έγινε, λέει, πέρασες, Του λέω, τι λες, ρε εσύ. Λέει, πέρασες, λέει, το είδα στο σχολείο. Λέω, πού το είδες? Λέει, βγάλαν τις λίστες. Εγώ δεν είχα πάρει χαμπάρι. Πάω στο σχολείο και τρεις το απόγευμα. Ήμουνα μόνος, θυμάμαι, και το είχα δει πάρα πολύ ωραία στιγμή, βεβαίως. Εύχομαι να ζήσετε και στις ωραίες στιγμές, είτε γράψατε καλά, είτε όχι, γιατί αυτό το πράγμα είναι ένα μικρό κομμάτι της ζωής, το οποίο πιθανότατα ανησυχείτε για λάθος λόγους. Δηλαδή, το πώς εξελίσσεται η ζωή και το τι κάνει ο καθένας, πολύ λίγο έχει να κάνει με αυτό που θα σπουδάσει. Σας μιλάει ένας απόφυτος αγγλικής φιλολογίας.
2: Galaxy 92.
1: Δεν είναι Michael Jackson πάλι, μην ψαρώνετε. Είναι remix, είναι sample. Last night the DJ saved my life από τους Purple Beat.

0: Τρελή καρέκλα αυτό ήταν στα 70s, στα 80s συγγνώμη, από τους In Deep ήταν το Last Night the DJ Set My Life. Κάπου μέσα στο original τραγούδι ακούγονταν και ένα καζανάκι. Να το παίξουμε μια μέρη. Η Έλενα λέει: προτιμώ το SMS να μου στείλουν για πανελλαδικές. Εμένα είχε πάει η μάνα μου κρυφά πρωί-πρωί και ήρθε λέει σπίτι με κλάματα. Μιλάμε λέει τραγική στιγμή. Εν τω μεταξύ δεν τα είχα πάει και τόσο χάλια όσο ο θρήνος. Είχα στην έκθεση το μεγαλύτερο βαθμό του σχολείου και αυτό ξαφνικά ποτέ δεν το χάρηκα. Έχεις δίκιο. Είναι, οι Έλληνες γονείς είναι τραγικοί. Ακόμα και τώρα. Οι Έλληνες γονείς είναι η μεγαλύτερη πληγή της κοινωνίας, της ελληνικής κοινωνίας. Ο τρόπος που συμπεριφέρονται στα παιδιά, που τα αγχώνουν για τις πανελλαδικές εξετάσεις, ο τρόπος που αντιδρούν όταν μαθαίνουν τα αποτελέσματα. Τώρα, ας πούμε, η Έλενα εδώ μας δίνει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι να είμαστε καλύτεροι εμείς τα παιδιά μας, δηλαδή να μην αντιδρούμε όπως αντιδρούσαν οι γονείς μας. Βαγγέλη, καλημέρα. Λέει: οι δημοσκοπήσεις δεν καταγράφουν την κοινή γνώμη, την καθοδηγούν. Και τα δύο. Και την καταγράφουν. Εκτός και αν θεωρείς ότι όλες είναι στημένες. Οπότε. Δεν ξέρω. Αυτό το πρέπει να το αποδείξει κάποιος. Απ' την άλλη, δεν μπορείς να αποδείξεις ότι είναι και θέλω να πω. Ξέρεις, τώρα γίνεται κατά πόσο πιστεύεις. Λοιπόν, αλλάζουμε λίγο θέμα. Πάμε σε κάτι ευχάριστο. Λέει, αν θέλετε να είστε έτσι, είναι λιγότερο αγχωμένοι και περισσότερο παραγωγικοί στη δουλειά, να κάνετε αυτό που λέει μια νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο British Journal of Sports Medicine. Και λέει ότι κάθε ώρα να κάνετε, λέει, 5 λεπτά διάλειμμα στη δουλειά. Καλά, εντάξει. Μετά θα σου πούνε, παίρνα το λογιστήριο. 5 λεπτά διάλειμμα κάθε ώρα. Βέβαια αυτό είναι καλό γιατί υπάρχει κυκλοφορία του αίματος, είναι καλό για το σώμα. Όντως και αν περπατήσεις και λίγο, είναι σαν να κάνεις κανονικό περπάτημα, σαν να πηγαίνεις σε ένα συνολικό περπάτημα. Βέβαια υπάρχουν και αυτοί οι συνάδελφοι. Κάτσε τώρα γιατί εδώ κολλάει, περίμενε.
1: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
0: Δεν έχουμε όλοι έναν φίλο ή συνάδελφο κυρίως, ο οποίος ενώ βλέπει ότι καίγεσαι στη δουλειά, έρχεται από πάνω σου και σου αρχίζει την μπάρλα και σε κρατάει όμηρο και δεν σε αφήνει ποτέ. Και τι γίνεται, για πες. Καλά, εσύ βλέπεις ότι το βλέμμα σου είναι μπροστά στην οθόνη και καλά, ρε, εσύ είδες στο μάτς. Είναι δυνατόν 3-0 η Βραζιλία τη Σκωτία, τόσο πολύ. Δηλαδή, εγώ περίμενα ότι. Ναι, δεν το είδα, όχι, ήταν μία ώρα. Σε αγχωμένος μεταξύ, βγάλεις το deadline κτλ. Το βράδυ θα κάνεις. Πιο να σου πω, τα ξαναβρήκαμε την πρώην μου. Δεν με ενδιαφέρει, φύγε από το γραφείο, θέλω να δουλέψω, παράτα με. Είναι πάντα αυτοί οι συνάδελφοι που έχουν δίπλα και σου, οποίοι δεν έχουν δουλειά. Αλλά όταν έχουν εκείνη δουλειά, όταν πας να τους μιλήσεις, σε διώχνουν με τον πιο αγενή τρόπο. Όλοι έχουμε ένα τέτοιο φίλο, φαντάζομαι. Γράψτε και εδώ στο galaxy92.gr και στο Instagram, Βί Χαρισόπουλος. Οι Έλληνες γονείς λέει θεωρούν τα παιδιά τους κρίμα τους. Μεγάλο λάθος. Εννοείς, κτήμα τους, μήπως εννοείς. Ναι, εντάξει, είναι μεγάλο το θέμα τώρα αυτό και πολύ σοβαρό για να το αναλύσουμε εμείς. Όμως, για να αλαφρύνω ακόμη περισσότερο την ατμόσφαιρα και να σας κάνω να χαρείτε, να σας δώσω τώρα δωρεάν εισιτήρια για δύο άτομα σε οικονομική θέση για ένα ταξίδι στον Πόρο. Μπαίνετε στο διαγωνισμό, μπαίνετε στο mail σας και στέλνετε mail στο studio@galaxy92.gr, studio@galaxy92.gr, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πόρος. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Hellenic Seaways, ταξίδι στα νησιά του Σαρονικού. Η απάντηση είναι Hellenic Seaways. Ταξίδεψε γρήγορα και άνετα από Πειραιά για Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και με έκπτωση 50% για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στο 210-89-800, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο app Seymour. App, Sea όπως η θάλασσα. Κατέβασε το τώρα, Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.

0: Διαφημίσεις.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στο Μποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Νία Βαρδάλος. Μποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
3: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
4: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ. Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του Shopping Star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
7: Οπότε ελπίζω να τα πούμε απόψε. Είναι η πρώτη βραδιά από τις δύο καλοκαιρινές. Να ξέρετε ότι έχουμε πάρα πολύ καλό κλιματισμό. Να ξέρετε επίσης ότι δεν έχει σοβαρό μάτς το Μουντιάλ σήμερα για να κάτσετε σπίτι να δείτε. Έχει κάτι άκυρα εντελώς. Το επέλεξα επίτηδες. Δηλαδή, όταν επέλεξα τις ημερομηνίες της παραστάσης, είδα πότε δεν έχει μάτς που θα ήθελα να δω εγώ. Αστειεύομαι. Που θα ήθελα να δει ο κόσμος. Και λέω ότι τις κάνουμε τότε. Για κάνουμε 25 Ιουνίου. Λοιπόν, σήμερα σας περιμένω να κρατήσετε λίγο το νέο υλικό. Και το λέω αυτό για όσους με έχετε δει σε παραστάσεις φέτος. Να ξέρετε ότι η μισή παράσταση θα είναι καινούρια. Δηλαδή, δεν θα είναι το ίδιο. Το ίδιο υλικό, όπως λέμε εμείς οι κομικοί. Δηλαδή, δεν θα είναι η ίδια παράσταση. Θα είναι μισή-μισή. Θα είναι τα hits, τα σουξέ. Μαζί με καινούριο υλικό απόψε στο Θεατράλε. Δεν θα δώσω προσκλήσεις σήμερα, δώσαμε αρκετές προσκλήσεις αυτή την εβδομάδα. Οπότε όσοι θέλετε μπείτε στο more.com και κλείστε το εισιτήριό σας από εκεί. Έχουμε αλλαγές μεγατόνων. Έχουμε, πώς το λένε αυτό, όχι σαρωτικές, δεν μου έρχεται τώρα, θα το βρω, είναι για τα γεράματα. Έχουμε σαρωτικές αλλαγές, τεκτονικές, μπράβο το βρήκα. Τεκτονικές αλλαγές στην ελληνική τηλεόραση. Η ψυχαγωγία εξαφανίζεται, να σας το πω έτσι. Η ψυχαγωγία όπως την ξέραμε, ψυχαγωγία όχι με την έννοια του τηλεπαιχνιδιού ή του σύριαλ, αλλά οι ψυχαγωγικές ή δισογραφικές εκπομπές εξαφανίζονται διαπαντός από την ελληνική τηλεόραση μετά και την απόφαση του Μέγκα να κόψει την εκπομπή της Face Corda Buongiorno. Είναι μια απόφαση που για μας τους ανθρώπους τηλεόρασης αποτελεί ένα σοκ για τον μέσο Έλληνα, όχι τόσο γιατί εντάξει έχει τα δικά του, αλλά είναι σοκαριστικό να σκεφτεί κανείς ότι μιλάμε για το Μέγκα, έτσι ένα μεγάλο κανάλι το οποίο αποφασίζει ότι η ζώνη αυτή η ψυχολογική, βέβαια δεν καταργείται για να είμαι ειλικρινής, γιατί υπάρχουν κάποιες φήμες ότι θα αντικατασταθεί από την Σαββατοκυριακάτικη της Ίσης Χριστίδου. Αυτό δεν είναι κάτι ξεκριβωμένο, δεν είναι καν. Δεν δημοσιεύεται επισήμως, θέλω να πω. Αλλά τα κανάλια συναντάνε, ή τουλάχιστον λένε ότι συναντάνε τεράστια θέματα budget, τεράστια οικονομικά θέματα, με αποτέλεσμα να κόβουν από όπου μπορούν. Οπότε μία από τις δημοφιλείς ψυχαγωγικές infotainment, για την ακρίβεια, γιατί ψυχαγωγική εκπομπή δεν υπάρχει πλέον αμιγώς στην πρωινή ζώνη, ρίχνει τίτλους τέλους, ρίχνει αυλαία. Θέλω να εκφράσω την συμπαράστασή μου στους συναδέλφους που βλέπουν έτσι με αυτόν τον τρόπο να τελειώνει η εκπομπή. Εξάλλου υπήρξα και εγώ παθών με άλλη εκπομπή του Μέγκα, αλλά εκείνη ήταν το μεσημέρι, ήταν εν πάση περιπτώσει μικρότερης, χαμηλότερης θεαματικότητας. Εδώ μιλάμε μια εκπομπή η οποία πήγαινε αρκετά καλά και κόβεται. Και να σας υπενθυμίσω ότι πρόσφατα είχαμε και την απόφαση του Star να κόψει και την ψυχαγωγική εκπομπή το πρωί, το Star Breakfast, το Breakfast at Star, με τον Ετεοκλή Παύλου και την Ελένη Χατζίδου, και να βάλει στη θέση του τη Ζήνα Κουτσελίνη, η οποία προέρχεται από τον hardcore ενημερωτικό χώρο. Μάλλον δεν προέρχεται, προέρχεται από ψυχαγωγία, αλλά η εκπομπή που έκανε ήταν εκπομπή σκληρής επικαιρότητας, με εγκλήματα, με δικαστικά θρίλερ, με ελεύθερο ρεπορτάζ, εν πάση περιπτώσει. Άρα ουσιαστικά βλέπουμε αυτήν την ζώνη να μετατρέπεται από κάτι χαρούμενο, κάτι ευχάριστο, κάτι ελαφρύ, σε κάτι πιο έτσι ενημερωτικό, με περιτύλιγμα ψυχαγωγίας. Μεγάλες αλλαγές τηλεόραση και γενικά πέφτει πολύ ψαλίδι, να ξέρετε. Κόβονται πολλά πράγματα, δυστυχώς. Και τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτή τη ζώνη του Μέγκα και γενικότερα με την τηλεόραση.
0: Galaxy 92. Amazing music.

0: Pretty Woman. Roy Orbison, το Pretty Woman, το οποίο ακούστηκε φυσικά στην ομώνυμη ταινία με Julia Roberts και τον Richard Gere. Τώρα λέγαμε για νούμερα και λέγαμε για τον Μποντζόνο. Βέβαια, βλέπω ότι χθες τον Μποντζόνο έκανε 6,9, το οποίο είναι απογοητευτικό νούμερο, αλλά το πέρασε, φαντάσου, μέχρι και το πρωινό της ΕΡΤ. Αλλά από την άλλη, πολλές εκπομπές πρωινές πήγανε άσχημα φέτος. Ο Λιάγκας έχει ξεκινήσει με πολύ χαμηλά νούμερα. Βέβαια, βλέπω στο photo finish ότι βγαίνει πρώτος. Δηλαδή, χθες έκανε 16,9 με την Κατερίνα Καινούργιου στο 13,5% δεύτερη. Ένα άλλο πρόσωπο που συζητήθηκε πολύ τηλεοπτικό είναι ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ο οποίος έκανε φοβερή δήλωση χθες. Φέτος μίλησα στους δημοσιογράφους περισσότερο από ό,τι στη μητέρα μου. Τι να πω τώρα, ας την πάρει στον Sky, ρε παιδί μου, να κρατάει ένα μικρόφωνο τη γυναίκα. Εν τω μεταξύ, εγώ όταν το διάβασα αυτό τον τίτλο, λέω: κοίτα να δεις, ο άνθρωπος το είπε με την έννοια ότι οι δημοσιογράφοι τον ενοχλούν. Άρα θα ήθελε να μιλάει περισσότερο στη μάνα του παρά στους δημοσιογράφους. Αλλά δεν το είπε με την αρνητική έννοια. Λέει: το συμβόλαιο, η φετινή σεζόν ήταν επικοδομητική για μένα με ένα θετικό πρόσημο. Μίλησα σε εσάς περισσότερο από όσο μίλησα στη μάνα μου. Ένα πολύ ωραίο ταξίδι με πολύ ευχάριστη εμπειρία. Εγώ, αν ήμουν η μάνα του, δεν θα χαιρόμουν με αυτή τη δήλωση. Εν πάση περιπτώσει, μίλησε. Ναι, επίσης, αν δεν ήθελε να μιλήσει, δεν θα μπορούσε να μην μιλήσει. Θα να πω, από ό,τι φαίνεται, ήθελε να μιλήσει. Ο οποίος Τσιμιτσέλης φέτος ήταν πάρα πολύ στη δημοσιότητα λόγω της αντικατάστασης των προηγούμενων παρουσιαστών του Όπου Υπάρχει Ελλάδα, που έχει γίνει χαμός και τρέχουν στα δικαστήρια ακόμα, του Γιώργου Κουρδί και της Ευλαμπίας Ρέβη. Φέτος νομίζω ότι τελειώνει και το Όπου Υπάρχει Ελλάδα, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, αλλά το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει, λέει, λογικά νέο τηλεπαιχνίδι με τον Τσιμιτσέλη, ο οποίος αποδεικνύεται σε αγαπημένο χαρτί του Sky, το οποίο τηλεπαιχνίδι θα λέγεται The Quiz with Balls, δηλαδή το quiz με τις μπάλες. Δεν ξέρω τώρα τι είναι. Και είναι λογικό να το έχουν με την αγγλική ονομασία, γιατί δεν φαντάσου τώρα να λένε. Σε λίγο θα παρακολουθήσετε το δελτίο ειδήσεων του Sky και αμέσως μετά το quiz με τις μπάλες με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη. Καλή
1: Διαφημίσεις. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Περιοδικό Θείο. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Ειδική ενότητα, μακροζωία και υγιής γύρανση. Όλες οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις από κορυφαίους επιστήμονες. Τα μυστικά στην επιμήκυνση της ζωής και την ποιότητα κατά τη διάρκεια της. Ενημερωθείτε ακόμα. Ουρολίμωξη. Μη μας κλέψει την κρεμνιασιά. Σωστή ενυδάτωση το καλοκαίρι. Οι άνδρες επενδύουν στην

0: ηλεκτρονικά στο viomagazin.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
4: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
5: Είδωρ Ωνάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Είδωρ Ωνάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92. Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
6: Galaxy 92.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, είστε στο Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Είναι 5η 25 Ιούνιου, 9 και 4. Έχει πάει η ώρα. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr. Και στο Instagram V Χαρισόπουλος, VH στο spelling. Το spelling. Πάμε να δούμε, έχει πάει λοιπόν η ώρα 9 και 4, πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα, αγαπητά μου παιδιά, στο Νομάτικης θα έχουμε λίγες νεφώσεις, κυρίως μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ. Φυσάει πολύ, αυτό είναι το καλό. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζαμί. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε, λέει, νέο AI τραγούδι για το λαγοκέφαλο. Παιδικό τραγουδάκι, το είδα στο Λούμπεν. Πότε πρόλαβαν και έκαναν παιδικό τραγουδάκι για λαγοκέφαλο. Τρέμε Disney, γράφει. Έχει παραγίνει αυτό με το λαγοκέφαλο. Ό,τι και να δω πλέον, δηλαδή είναι φοβερό. Μπαίνω σε παιδί μου, ξέρω σε sites, αυτό κτλ. Να η λαγοκέφαλη. Πώς είναι η λαγοκέφαλη. Πώς δαγκώνει ο λαγοκέφαλος. Δείτε πώς κάνει ο λαγοκέφαλος. Να ο λαγοκέφαλος. Να ο λαγοκέφαλος. Μετά ο άλλος φοβάται να μπει στη θάλασσα, ρε φίλε. Έτσι, πώς μας έχετε καταντήσει, δηλαδή. Όχι ότι έμπαινα πριν. Δηλαδή, εγώ είμαι ο τελευταίος άνθρωπος που θα επηρεαστεί από το λαγοκέφαλο. Γιατί δεν έμπαινα ούτε ως ή άλλως στη θάλασσα. Ωραίος γουρσούζης, θα πει κάποιος. Μηνύματα μου στέλνετε εδώ. Βαγγέλη, λέει, τα ξέρεις καλύτερα, λέει Δήμητρα. Αλλά αυτές οι εκπομπές με τα πάνελ, γι' αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τον Bonjourno, είναι παλιακές και πιστεύω ότι η τηλεόραση χρειάζεται νέα πρόσωπα. Δήμητρα, θα σου πω ότι έχεις λάθος και στα δύο. Να σου πω γιατί. Οι εκπομπές αυτές όντως είναι πάρα πολλά χρόνια, αλλά είναι η μόνη κλασική συνταγή που υπάρχει στην τηλεόραση, το πάνελ. Ίσως το παρακάνανε, γιατί βάλανε πάρα πολλά πρόσωπα φέτος. Δεν μιλάω για τον Bonjourno μέσω. Γενικά πάρα πολλά πρόσωπα. Δηλαδή υπήρχαν πάνελ υπερφορτωμένα, δεν χωρούσαν στο τραπέζι. Και αυτό από τη μία είναι καλό, γιατί οι άνθρωποι έχουν δουλειά. Απ' την άλλη, βεβαίως δεν ξέρω κατά πόσο είναι λειτουργικό. Αλλά το πάνελ δεν πρόκειται να πεθάνει ποτέ όσο υπάρχει τηλεόραση, με ζωντανή τηλεόραση εννοώ. Απ' την άλλη, που λες για τα νέα πρόσωπα, η τηλεόραση, εγώ θα συμφωνήσω ότι χρειάζεται νέα πρόσωπα. Το θέμα είναι ότι τα νέα πρόσωπα φέρνουν ρίσκο. Και τα κανάλια, το τελευταίο πράγμα που θέλουν να κάνουν, ειδικά αυτές τις χρονιές, τις τελευταίες, είναι να ρισκάρουν. Τα κανάλια θέλουν δοκιμασμένα άτομα, δοκιμασμένα πρόσωπα, που τα ξέρει ο κόσμος, γιατί ο κόσμος τα βλέπει. Άμα έρθει ένα νέο πρόσωπο το οποίο δεν είναι συγκλονιστικά καλό, ώστε να κερδίσει το κοινό από την πρώτη μέρα, δύσκολα το βλέπει ο κόσμος. Κάποιος συνήθως πρέπει να δοκιμαστεί πάρα πολύ. Σε συστολή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υπέρ των νέων προσώπων και για προσωπικούς λόγους. Ακούσαμε Dire Straits, έρχεται ο Marvin Gaye, ο Chris Rea, ο Weekend και η Ariana Grande. Μην πάτε πουθενά, μείνετε εδώ, Galaxy 92.
2: Galaxy 92.

Αυτό ήταν ο Chris Ria στον Galaxy 92 με το The Road to Hell. Ακούσαμε και Marvin Gaye Sexual Healing. Καλημέρα στην Κικιό, η οποία μας λέει για την τηλεόραση. Λέει, θα σου πω, σε μια εποχή απόλυτης μαυρίλας, τι στο καλό εξυπηρετεί 24/7 πρόγραμμα βαρύ και μίζερο. Υποταγή στο κακό μας το χάλι. Να σου πω, κοίταξε, τώρα υπάρχουν δύο επιλογές για τηλεόραση. Μία είναι να ακολουθήσει την σκληρή επικαιρότητα. Την επικαιρότητα η οποία πάντα είναι γεμάτη άσχημες ειδήσεις. Δεν υπάρχουν ευχάριστες ειδήσεις. Αυτό είναι κανόνας της δημοσιογραφίας. Δεν μεταδίδουν ευχάριστες ειδήσεις, γιατί οι ειδήσεις είναι συνήθως δυσάρεστες. Είναι σεισμοί, καταποντισμοί, εγκλήματα κτλ. Και πολιτικές εξελίξεις. Από την άλλη, υπήρχε μια τεράστια ελαφρότητα για πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Υπήρχε ένα συννεφάκι στο οποίο ζούσαμε, παιδί μου. Και η πραγματικότητα ήταν έτσι. Δηλαδή, ο κόσμος δεν είχε σοβαρά προβλήματα όπως έχει τώρα. Ήταν πιο άνετα τα πράγματα. Υπήρχε και αυτή η ελαφρότητα του τύπου το Star System. Υπήρχε ένα Star System στην Ελλάδα, η Μενεγάκη, τι έκανε η Μενεγάκη, που πήγε κτλ. Και ασχολιόντουσαν με αυτά. Τώρα λοιπόν το Star System αυτό έχει, το Star System, συγγνώμη, αυτό έχει καταρρεύσει. Το Star System αναδεικνύεται κυρίως, εντός αγωγικών Star System βέβαια, αναδεικνύεται κυρίως από το YouTube, από το TikTok και όλα αυτά. Γι' αυτό και κάποιοι της τηλεόρασης όπως ο Λιάγκας αφρίζουν κάθε μέρα με το θέμα των νέων stars αυτών. Αλλά δεν νομίζω ότι έχουν να πούνε ανάλογα πράγματα και δεν ενδιαφέρει το κόσμος. Δηλαδή τι να πει τώρα, ας πούμε, που πήγε το Άδε Star, δεν τον ενδιαφέρει τον κόσμο. Άρα στη θέση αυτού, για να μην μπαίξει στη σκληρή επικαιρότητα, πρέπει να βρει κάτι άλλο. Αυτό το κάτι άλλο δεν το έχει βρει τηλεόραση και νομίζω ότι δεν το βρήκε ποτέ, γιατί πρέπει να είναι ανάλογες και οι συνθήκες και στην κοινωνία. Αλλά στην κοινωνία οι συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές από ό,τι ήταν το 2000. Να, για να αλαφρύνουμε λίγο το θέμα, η Κατερίνα Τσάβαλου, ηθοποιός, έκοψε τη φιλία της με μια πρώην φίλη της γιατί μύριζε. Όχι η Τσάβαλου, η φίλη. Είμαι, λέει, πεσματάρα. Έχω καλή σχέση με το φαγητό. Είπε σε μια συνέντευξη στο νωρίς νωρίς. Νωρίς νωρίς δεν λέγεται.

0: Είναι και όλα νωρίς πρωί, νωρίς το ένα, πρωί το άλλο. Νωρίς λέγεται, ναι. Νομίζω είναι η εκπομπή της Ηλιάκη και του κρατερού Κατσούλη. Λέει, είμαι πεισματάρα, λέει, Τσάβαλου, και έχω καλή σχέση με το φαγητό, που είναι και τα δύο χαρακτηριστικά του Ταύρου. Με την ψυχοθεραπεία όμως έχουν ηρεμήσει αυτά. Είμαστε επίσης τρυφεροί άνθρωποι οι Ταύροι και συνδέω στιγμές με το φαγητό και τις μυρωδιές, συμπλήρωσε. Θυμάμαι, για παράδειγμα, πως είχα μια φίλη που κάναμε για χρόνια παρέα, αλλά η μυρωδιά της κάπως ήταν αυτό που δεν μπορούσε και τελικά χάλασε η φιλία μας. Έχω μεγάλο κόλλημα με τις μυρωδιές. Καλά, πόσο μύριζε και αυτή η φίλη, δεν έκανε ντουζ, δηλαδή μύριζε έτσι ιδιαίτερα το. Γιατί κάποιοι έχουν τις μυρωδιές τους, ρε παιδί μου. Είναι αυτό που λένε, να δεν κολλάνε μυρωδιές και ερωτικά, αν το δεις. Αλλά να χωρίσει, να χαλάσει η φιλία λόγω μυρωδιές. Χαλάνε, ρε, οι φιλίες για την πόχα! Ε!
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας, με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
6: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Αξιόπιστη τεχνική θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-9902-739 ή επισκέψου το tpavlasupport.gr.
7: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
8: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
7: Τα πάντα!
8: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες «Είμαι σπίτι μου». Επίπλα Κασιμάτης.

0: Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαριζόπουλος στο μικρόφωνο. Καλημέρα στον Νίκο από Νέο Φάληρο. Λέει καλημέρα, Βαγγέλη μου, για πολλά χρόνια και παραμένω σταθερός θεατής της κρατικής τηλεόρασης. Το τελευταίο διάστημα την θεωρώ ότι είναι η καλύτερη. Είναι σίγουρα πιο ανταγωνιστική. Έχει κάνει βέβαια κάποια λάθη. Καταρχάς, έχει αναβαθμιστεί πολύ η ΕΡΤ3, έχει πάρα πολλέ εκπομπέ η ΕΡΤ3, αλλά έχουν κάνει αυτό το πράγμα με την ΕΡΤ2, που την έχουν κάνει αποκλειστικό κανάλι αθλητικό, που σε μεγάλα γεγονότα είναι σωτήριο, όπως τώρα με το Μουντιάλ. Αλλά όταν δεν έχει αθλητική κίνηση και βλέπεις Παρασκευή βράδυ το δεύτερο μεγαλύτερο κρατικό κανάλι της χώρας να δείχνει, ξέρω εγώ, βόλεϊ ή ξέρω handball Παρασκευή βράδυ, λες εντάξει τώρα, αυτό είναι too much. Τέλος πάντων. Γκάλαξη και ξερό ψωμί, λέει εδώ πέρα ένας φίλος που λέει: εδώ τρίβουμε καθημερινά και καθημερινά σας ακούμε. Τρίβετε πού, στη Λάντζα, είστε στη Λάντζα κάπου? Να μου πείτε τι τρίβετε, μόνο αν λέγεται, έτσι, μην πείτε τίποτα περίεργο. Τώρα θα σας πω κάτι που θα σας πέσουν τα σαγόνια. Εμένα μου έπεσα πάντως. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Έλληνας γιατρός χειρούργησε ασθενή με καρκίνο του προστάτη στην Αθήνα, ενώ βρισκόταν ο γιατρός πού? Στην Κίνα, παρακαλώ. Καλά ακούσατε. Ήταν στην Κίνα και χειρουργούσε ρομποτικά. Έχουν ένα μηχάνημα το οποίο ουσιαστικά προσομοιώνει, πώς να το πω, δηλαδή συνδέονται οι κινήσεις των χεριών του γιατρού που είναι στην Κίνα, 8.000 χιλιόμετρα, λέει. Μόνο 8.000 χιλιόμετρα, παραπάνω πρέπει να είναι. 8.000 χιλιόμετρα μακριά στην Κίνα, λέει. Και χειρουργούσε έναν ασθενή στην Αθήνα. Του έκανε προστατεκτομή, καλά δεν το λέω. Λοιπόν, αυτός ήταν στη Γιουχάν. Πρόκειται για τον Ευάγγελο Λιάτσικο. Είναι καθηγητής ιατρικής και διευθυντής της ουρολογικής κλινικής στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, συγγνώμη, της Πάτρας. Μίλησε στην ΕΡΤ. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Έβλεπα τη συνέντευξη και μου πέσαν τα σαγόνια και λέει: εν τω μεταξύ, ρε παιδί μου, το σκέφτεσαι τώρα και λες τώρα θα πας να κάνεις εγχείρηση και να μην είναι ο γιατρός από πάνω σου, να είναι στην Κίνα. Δεν είναι λίγο σκιαχτικό? Υπάρχει ομάδα γιατρών που είναι από πάνω σου. Απλώς την εγχείρηση την κάνει άλλος. Και βέβαια, έτσι που το είπε και αυτός, ρε παιδί μου, εκεί που φοβάσαι και σου φεύγουν οι φόβοι, λέει: φυσικά, λέει, εντάξει, αν συνέβαινε κάτι, λέει, όπως τώρα στη Βενεζουέλα, και δηλαδή, άμα γινόταν ένας σεισμός, θα αναλάμβανε, λέει, η ομάδα που είναι δίπλα του. Δεν θα συνέχιζε αυτός, δηλαδή, αν κοβόταν το ρεύμα, εν πάση περιπτώσει. Πάντως, είναι φοβερές οι ιατρικές εξελίξεις. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα, είναι συγκλονιστικό. Δεν ξέρω βέβαια γιατί κάποιος να χειρουργηθεί από κάποιον που γίνεται στην Κίνα και όχι στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα το έκανα εγώ. Αλλά από την άλλη, αν θέλει να το κάνει κάποιος και εμπιστεύεται τόσο πολύ τον γιατρό του ή ακούει για έναν γιατρό ο οποίος κάνει θαύματα στην Κίνα ή στην Αμερική ή οπουδήποτε, ένας γιατρός στην Αμερική, ας πούμε, θα μπορούσε να χειρουργήσει έναν ασθενή στην Ελλάδα. Συγκλονιστικό. Σας λέω, είναι πράγματα που τα λες τώρα, αυτά γίνονται, δεν γίνονται, ας πούμε. Πάμε στην κίνηση.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: 9 και 29, πάμε να δούμε. Ο Κηφισός έχει νεύρα σήμερα. Κάτι γίνεται εκεί, προφανώς κάτι έχει συμβεί. Θα έχουμε κάποια τροχέα. Έχουμε πάρα πολύ μποτιλιάρισμα μεγάλο στο Κηφισό, ο οποίος είναι κόκκινος από πέρα εις πέρα. Το μόνο κομμάτι του Κηφισού που δεν έχει μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή είναι η άνοδος από τον Πειραιά μέχρι την Πέτρου Ράλι. Μέχρι το Ρέντι. Μέχρι το Ρέντι φτάνετε. Μετά τέλος. Τελειώσατε. Είστε εκεί πέρα κολλημένοι μέχρι να φτάσετε Φιλαδέλφια. Η κάθοδος τα ίδια. Από Φιλαδέλφια μέχρι Πειραιά δηλαδή είναι ουρές χιλιόμετρων. Αν μπορείτε να αποφύγετε τον Κηφισό, αποφύγετε τον. Έχουμε στην Αττική οδό μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι Λεωφόρο Ηρακλείου. Ξανακολλάει πριν την Κηφισίας, πριν το Δαχτυλίδι. Και στο αντίθετο ρεύμα έχουμε πρόβλημα από το Γέρακα μέχρι τη Λεωφόρο Πεντέλης. Η Αλίμου Κατεχάκη είναι προβληματική, το ίδιο και η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, στην κάθοδο χαμηλά και στην άνοδο ψηλά στα σίδερα Χαλανδρίου. Να πάρω μια ανάσα. Στη Λεωφόρο Βενιζέλου που ανεβαίνει Πολιούπολη για Καρέα θα συναντήσετε ακόμα και τώρα προβλήματα. Το κέντρο είναι κόκκινο σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, Συγκρού από το Νέο Κόσμο και πάνω, Σταδίου και Πειραιός χαμηλά, ψηλά, συγγνώμη. Και όταν στρίψετε από Συγκρού για Πειραιά, όταν στρίψετε από Πειραιά για Συγκρού, όλο αυτό το κομμάτι από το Φάληρο μέχρι τη Συγκρού είναι κόκκινο η κάθοδος της παραλιακής, η οποία χαμηλά ξανακολλάει πολύ χαμηλά στο ύψος του Αγίου Κοσμά. Δύσκολα τα πράγματα σήμερα. Και στη Βουλιαγμένης έχουμε μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Καλό κουράγιο, βάλτε Γκάλαξη και μη μασάτε.
2: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Yeah. Έχει δίκιο εδώ ο φίλος. Ο γιατρός ήταν στην Αθήνα και ο ασθενής ήταν στην Κίνα. Ναι. Φοβερό. Εντάξει, πάλι το ίδιο πράγμα είναι, θέλω να πω.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: αυτήν από τις Pointer Sisters. Λέγαμε προηγουμένως για τις εγχειρήσεις που γίνονται διαποστάσεως. Θα μου πεις όλα γίνονται πλέον διαποστάσεως, τι περιμένεις δηλαδή? Εδώ κάνουμε, δουλεύουμε και από το σπίτι πλέον. Αυτό που θα ήθελα να γίνεται διαποστάσεως θα ήταν κάποια στιγμή οι οδοντίατροι να το κάνουν διαποστάσεως, γιατί οι οδοντίατροι έχουν αυτό το κακό χούι. Σου πιάνουν κουβέντα όταν δεν μπορείς να μιλήσεις. Είναι αυτό που σου λένε, για πες, ανοιγμένο το στόμα, το μεταξύ σου κάνουν εκεί, σου τρίβουν, σου έχουν σκάψει την κουφάλα με το συμπάθιο και σου λένε, τι γίνεται, τι νέα, πώς πάει η δουλειά. Ναι, ναι, αυτοί καταλαβαίνουν για κάποιο λόγο, επειδή έχουν συνέχεια ασθενείς οι οποίοι μιλάνε έτσι. Καταλαβαίνουν, ρε παιδί μου, τι τους λες. Και σου λέει, πήρες αύξηση, με την κοπέλα σου δεν συνεχίζεις, χώρισες. Το καταλαβαίνει, ρε φίλε, είναι μαθημένος, είναι, κάνει φοβερό listening. Δηλαδή, άμα κάνανε listening με ανθρώπους με ασθενείς οδοντιατρίου, οι οδοντίατροι θα παίρνανε άριστα, είναι φοβερό. Λοιπόν, καλημέρα στους τρίφτες, οι οποίοι τρίφτες κάνουν κάτι το οποίο δεν το φανταζόμουν ποτέ. Δηλαδή, φανταζόμουν ότι θα είναι λατζιέριδες, αλλά είναι φυσικοθεραπευτές. Και είμαστε, λέει, τριφτήριο, δηλαδή εργαστήριο φυσικοθεραπείας. Κρατάς κάθε πρωί παρέα σε εμάς και στους ξαπλωμένους. Καλημέρα στους ξαπλωμένους! Τους κάνετε εκεί αυτά με τις λάμπες, έχω κάνει κι εγώ. Και κάνετε και αυτά το μασάζ το ωραίο που βάζουν, έχει ένα μηχάνημα, παιδιά, στα φυσικοθεραπευτήρια. Που σου κάνει μαλάξεις και είναι τέλειο είναι αυτό. Δηλαδή και να μην έχω, θέλω να πάω να το κάνω.
1: Galaxy 92. Amazing music. Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
6: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
7: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αν σου πω τι όνειρο είδα.
9: Τι?
8: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
9: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Galaxy 92.

Αυτό πρέπει να το παίξουμε χθες που λέγαμε για αυτόν που είχε ρίξει την κοπέλα με το καρπούζι στο στο Love Island. Που είπε καρπούζι. What's the name for that? Καρπούζι. Watermelon sugar high. Καλημέρα στη Μαρία που μας ακούει. Πάει γυμναστήριο και είναι νισταγμένη. Μαρία, κάνεις ζωάρα, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Αν πηγαίνεις γυμναστήριο στις 10 παρά και νιστάζεις από την έξοδο τη χθεσινή, κάνεις ζωή φοιτητή, φοιτήτριας. Και σε ζηλεύουμε πάρα πολύ. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά και έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε. Κάθε Κυριακή απόγευμα το ραντεβού είναι στο βουνό. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse παρουσιάζει μια μοναδική ιεροτελεστία, απογευματινού τσαγιού από τις 4.30 ως 7. Επιλεγμένες ποικιλίες. Αρώματα δάσους και η πιο όμορφη θέα της Αττικής. Hashtag για τσάι στο βουνό, μόνο στο Monte Vista. Τηλεφωνήστε τώρα για την κράτησή σας στο 210-24-21-002. Η είσοδος του εστιατορίου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο. Ρυθμιστή σε έψη με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, στη Γαλλία το θέμα του air condition έχει γίνει πώς το λένε, θέμα πολιτικό. Δηλαδή, επειδή τώρα στον καύσωνα όλοι καίγονται, πεθαίνουν, είχαμε 40 νεκρούς. Οι οποίοι βέβαια αρκετοί από αυτούς δεν ήταν από τη ζέστη, ήταν από τους πνιγμούς. Οι άνθρωποι βουτάνε και δεν ξέρουν να κολυμπήσουν. Βουτάνε στα ποτάμια, στις λίμνες. Είναι να τρελαίνεται κανένας. Και σου λέει, άρα η λύση είναι τα air condition, γιατί πλέον οι καύσωνες είναι πλέον στην καθημερινότητά μας, λένε οι Γάλλοι. Βέβαια, πόσο μπροστά εμείς. Πες ο Έλληνας πόσο γελάει με όλα αυτά, δηλαδή air condition, αν θα βάλουν air condition το 2026. Τι λέρα φίλε, που έχουμε 25 χρόνια air condition στο σπίτι. Λοιπόν, και η Μαρίν Λεπέν είπε ότι αν εκλεγεί θα βάλει air condition παντού. Φανταστείτε ότι ούτε τα νοσοκομεία στη Γαλλία έχουν air condition. Φαντάσου να είσαι ασθενής, να μένεις ξέρω εγώ και κάνα δίμηνο μέσα και να έχεις. Φανταστείτε εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή να είχαμε τώρα καύσωνα και να μην είχε air condition το νοσοκομείο και να είσαι μέσα στο νοσοκομείο 2 μήνες, έτσι, 3, 4, 5, έστω και μια εβδομάδα. Είναι πρόβλημα. Και η Μαρίν Λεπέν λέει ότι θα βάλει air condition, ενώ ο Jean-Luc Mélenchon, αυτό θυμάστε παλιά που πήγαινε ο Τσίπρας και κοροϊδεύε τον Ολανδρέου, τον Ολάντ, ο αριστερός, ο κανονικός αριστερός, ο Μέλανσον, λέει δεν είναι λέει, λύση το air condition, γιατί το air condition καταναλώνει περισσότερη ενέργεια και έχει και εκπομπές διοξιδίου, όχι διοξιδίου, συγγνώμη, εκπέμπει, τέλος πάντων εκπέμπει πράγματα και καταστρέφει και την, μεγαλώνει την τρύπα του όζοντος. Και αυτό είναι αλήθεια, δηλαδή όσο περισσότερο air condition κλιματισμό καταναλώνουμε, χρησιμοποιούμε, τόσο περισσότερο ανεβαίνει η θερμοκρασία του πλανήτη. Αυτό είναι ο φαύλος κύκλος. Βέβαια το ιδανικό εδώ πέρα θα ήταν να μπαίνει ένα ωράριο, δηλαδή να λέει το κράτος, ρε παιδί μου, μία το μεσημέρι με 4 το απόγευμα βάλτε παντού, 4 και μετά 5 και μετά απαγορεύεται. Αλλά και μόνο που το λέω κάποιοι τώρα με μουτζώνουν. Καταλαβαίνετε ότι εμείς χρησιμοποιούμε το air condition παντού. Δηλαδή, εγώ καμιά φορά λέω ρε παιδί μου το πρωί, λέω μην το βάζεις το air condition τώρα πρωί-πρωί. 11 η ώρα το πρωί βάζεις air condition και προσπαθώ. Αλήθεια, ανοίγω τα παράθυρα κτλ. Μετά από λίγο δεν αντέχω. Μετά από κάνα μισάωρο το φουλάρω. Οπότε οι Γάλλοι πλακώνονται γι' αυτό και είχε πλάκα γιατί κάνανε γκάλοπ στα κανάλια τα γαλλικά και ρωτούσαν τους Γάλλους, λέει τι πιστεύετε, πρέπει να μπουν air condition. Και έλεγαν οι νέοι άνθρωποι, όχι, λέγε, θα καταστρέψει το περιβάλλον. Και σκέφτομαι, κάνω ελληνικές συγκρίσεις. Σκέφτομαι, αν ρωτούσαν τους Έλληνες, τι θα λέγανε. Φυσικά και θα βάλεις air condition, πλάκα με κάνεις να μου. Κάτσω εγώ να σκάσω τώρα επειδή θα μεγαλώσει τρύπα του όζοντος να μου. Οπότε, παιδιά, εν ολίγης, βλέπω η Λεπέν να παίρνει κεφάλι. Άμα δεν αντιδράσει και ο Μακρόν. Εν τω μεταξύ, οι άνθρωποι κοιμούνται παντού. Κοιμούνται στα πάρκα, κοιμούνται στα μπαλκόνια, σε ώρες. Χαμός γίνεται.

0: Εν τω μεταξύ το σκεφτόμουν, ο μόνος που φροντίζει για το περιβάλλον είναι τα βαγόνια του μετρό και του ηλεκτρικού. Εκεί δεν είναι. Κάποια φροντίζουν για το περιβάλλον γιατί δεν το έχουν αναμένο το air condition. Μήπως το κάνουν γι' αυτό, μήπως... που μπαίνεις μέσα και είναι σαν να μπαίνεις σε σάουνα ορισμένα. Μπαίνεις, εντάξει, κάνεις έξοδο, βγαίνεις έξω. Ας πούμε, λες, θα πάρω το μετρό να μην, για να πιω και τα λοιπά, να μην γυρίσω με τα αμάξι. Και μπανιαρίζεις, βάζεις τα αρώματά σου, τα γαλλικά, βάζεις τα after save, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Και μπαίνεις μέσα στον ηλεκτρικό και λες, όπως μπαίνω τώρα, θα ξαναβγώ να κάνω μπάνιο. Καλημέρα στο Δημήτρη, λέει, που να πας στην Αμερική να δεις, λέει, που βάζουν τα air condition, λες και είσαι με τους πιγκουίνους. Καλημέρα στη Μαρία στη Θεσσαλονίκη, που όταν πηγαίνει στον οδοντίατρο το ρωτάει αυτή και καταλαβαίνει ο οδοντίατρος τα πάντα, λέει. Έβγαλα φρονιμίτη πριν λίγες μέρες και το ρωτούσα διάφορα με ανοιχτό το στόμα, καταλάβαινε τα πάντα. Μείναμε με ανοιχτό το στόμα. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αφήνω. Τελείωσε ο σινεμάς. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος σας κουνάει το μαντίλι. Μην ξεχνάτε, σας περιμένω απόψε στο Θεατράλε, στο Νέο Κόσμο, Κασομούλη 30. Είναι η πρώτη καλοκαιρινή μου παράσταση stand-up comedy στις 9 ακριβώς. Ακριβώς τώρα, Ελλάδα είμαστε. 9 και κάτι. Εισιτήρια στο more.com. Ακολουθεί ο Μέμος Κοέν. Να έχετε μια υπέροχη και δροσερή Πέμπτη.
1: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
2: Το μάνα είναι μόνο μία, δεν είναι απλά μία έκφραση. Είναι μια βαθιά αλήθεια. Η μητέρα είναι ο πρώτος άνθρωπος που μας κρατά αγκαλιά, μας μαθαίνει να περπατάμε, να πιστεύουμε στον εαυτό μας και να σηκωνόμαστε όταν πέφτουμε. Χαίρεται αυθεντικά στις χαρές μας και πονά αληθινά στις δυσκολίες μας. Όσο μεγαλώνουμε, οι ρόλοι αλλάζουν. Οι ζωές γίνονται πιο απαιτητικές, όμως ο δεσμός μητέρας-παιδιού παραμένει ένας από τους πιο δυνατούς στον άνθρωπο. Και για να διατηρείται αυτή η σχέση δυνατή και όμορφη, χρειάζεται φροντίδα και από τους δύο. Για τα παιδιά. Νούμερο 1. Δείξτε στη μητέρα σας εκτίμηση. Ένα ευχαριστώ ή μια αγκαλιά σημαίνουν περισσότερα από όσα φαντάζεστε. Νούμερο 2. Ακούστε την. Ακόμη και αν διαφωνείτε, η εμπειρία της είναι πολύτιμη. Νούμερο 3. Μην την ξεχνάτε. Βρείτε χρόνο μαζί της. Ένα τηλεφώνημα ή ένας χαλαρός καφές δυναμώνουν τη σχέση σας. Για τις μαμάδες. Νούμερο 1. Ακούτε χωρίς να κρίνετε. Τα παιδιά χρειάζονται ασφάλεια για να ανοίγονται. Νούμερο 2. Δώστε τους χώρο να κάνουν τα δικά τους βήματα. Νούμερο 3. Δείξτε τους αγάπη καθημερινά. Είναι η μεγαλύτερη δύναμή σας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
1: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
3: Διαφημίσεις.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δε στο κουλ.
6: Στην πόλη. Αποκλείεται.
5: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το αυτόματο σύστημα απολύμανσης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
9: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
10: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Εύμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
11: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησε μας και βγες κερδισμένος.
14: Galaxy 92.

Καλημέρα, καλώς σας βρίσκω εδώ στο Galaxy 92, εδώ που έχουμε την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Παιδιά, σας υποδέχομαι σήμερα σε μια εξαιρετική ημέρα. Προπαραμονή Σαββατοκύριακο, αλλά πολύ περισσότερο τι είναι. Σήμερα γιορτάζει ο έρωτας, παιδιά. Ο έρωτας γιορτάζει, ο έρωτας. Γι' αυτό σου λέω, άνοιξε τις κεραίες όπου και να είσαι. Στο γραφείο, στο σπίτι, έξω στο δρόμο, στο αυτοκίνητο, κατέβασε το παράθυρο και μίλα όπου αγαπάς. Γιατί τα πιο ωραία πράγματα είναι μπροστά. Και εμείς εδώ με την καλύτερη μουσική θα πάμε μαζί με ο Μέμος Κοένετος στο Galaxy 92. What is love?

0: Διαφημίσεις.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Περιοδικό Θείο. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Ειδική ενότητα, μακροζωία και υγιής γύρανση. Όλες οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις από κορυφαίους επιστήμονες. Τα μυστικά στην επιμήκυνση της ζωής και την ποιότητα κατά τη διάρκεια της. Ενημερωθείτε ακόμα. Ουρολίμωξη. Μη μας κλέψει την κλεγνιασιά. Σωστή ενυδάτωση το καλοκαίρι. Οι άνδρες επενδύουν στην επιδερμίδα τους. Ανδρική περιποίηση. Ανέμελες διακοπές χωρίς μπελάδες. Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Διαβάστε το και ηλεκτρονικά στο 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
3: People have every power.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
6: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
5: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
6: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Μαργαρίτης Optics. Από το 1985, Σαντα Ρόζα 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες, margaritisoptics.com.
10: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του Κάτι Ψήνεται και του Shopping Star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Σήμερα Πέμπτη λοιπόν βλέπετε ότι πρέπει να οργανωθούμε, έτσι. Έρχεται Σαββατοκύριακο, μια μερούλα έχει μείνει και πάει Παρασκευή. Κούτσα κούτσα Παρασκευή, φεύγουμε. Δεν θα μείνει τίποτα, έτσι. Όλο ένα φευγείο τεράστιο. Ήδη από εχθές λέει μεγάλο χαμό στον Πειραιά. Χαμό και στα αεροδρόμια. Πώς το πήρατε, πώς κολλήσατε τις αντίσεις. Πώς κολλήσατε έτσι. Εμείς λοιπόν και που θα φύγουμε την Παρασκευή, δεν ξέρουμε που θα πάμε στα νησιά, θα πάμε στα βουνά. Τα βουνά θα τα πάρουμε ούτως ή άλλως. Είναι θέμα χρόνου. Λένε λοιπόν στα νησιά ότι έχει γεμίσει κόσμος τουρίστες. Χαμός έχει έρθει εδώ. Από αρχές Ιουνίου έρχονται οι τουρίστες. Καλά, αυτοί δεν δουλεύουν. Πάνε δηλαδή, δεν έχουν τον Αύγουστο αυτοί. Αυτοί έχουν νωρίτερα τα πράγματα. Παιδιά, ετοιμαστείτε. Ένα υπέροχο καλοκαίρι είναι μπροστά.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Ειδική ενότητα, μακροζωία και υγιής γύρανση. Όλες οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις από κορυφαίους επιστήμονες. Τα μυστικά στην επιμήκυνση της ζωής και την ποιότητα κατά τη διάρκεια της. Ενημερωθείτε ακόμα. Ουρολίμωξη. Μη μας κλέψει την κρεγνιασιά. Σωστή ενυδάτωση το καλοκαίρι. Οι άνδρες επενδύουν στην επιδερμίδα τους. Ανδρική περιποίηση. Ανέμελες διακοπές χωρίς μπελάδες. Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Διαβάστε το και ηλεκτρονικά στο 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
3: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
4: Και ο καναπές Chesterfield.
3: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
5: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
6: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά. Δε θυμόμουν

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.

Ο μουσικός σταθμός της πόλης, ο Galaxy 92, βρίσκεται πάντα στην παρέα σας, στο γραφείο ή στο σπίτι, πάντα με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Περιοδικό Θείο. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Ειδική ενότητα, μακροζωία και υγιής γύρανση. Όλες οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις από κορυφαίους επιστήμονες.

0: εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
6: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
7: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
6: Και τώρα τι κάνουμε?
7: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επιπλά με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επιπλά Κασιμάτης.
8: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα.
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
11: Galaxy 92.

Πέρασαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και σήμερα, παιδιά, βγάζουν όλοι τα εσώψυχά τους. Το Bill Gates τώρα τα έβγαλε στο Κογκρέσο και είπε ότι είχε εξωσυγική σχέση το 2013 με δύο διαφορετικές Ρωσίδες. Μία από εδώ και μία από εκεί. Άλλο εξάμεινο, μία άλλο εξάμεινο, η άλλη. Και παίρνανε πάρα πολύ ωραία. Έχει και τύψεις, βέβαια, γιατί απατούσε την σύζυγό του. Θα το κάνει ποτέ ξανά αυτό. Αλλά του αρέσει, λέει, το ρώσικο στοιχείο. Κατάλαβες. Είναι να ανοίξει ένα παράθυρο. Bill Gates, λοιπόν, που έχει τα Windows, άνοιξε ένα παράθυρο σκέψης και μας δείχνει προς τα πού κοιτάει το πράγμα. Εμείς κοιτάζουμε ακριβώς προς το καλοκαίρι, γιατί έχουμε την καλύτερη και την περισσότερη μουσική και διάθεση μέχρι το ταβάνι. Είμαι ο Μέμος Κοεν εδώ στο Galaxy 92.

Galaxy 92. Ladies and gents.

0: Διαφημίσεις. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Περιοδικό Θείο. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Ειδική ενότητα, μακροζωία και υγιής γύρανση. Όλες οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις από κορυφαίους επιστήμονες. Τα μυστικά στην επιμήκυνση της ζωής και την ποιότητα κατά τη διάρκειά της. Ενημερωθείτε ακόμα. Ουρολίμωξη. Μη μας κλέψει την ξεχνιασιά. Σωστή ενυδάτωση το καλοκαίρι. Οι άνδρες επενδύουν στην επιμήκυνση.

0: δόσεις Zeta Medical Management.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
5: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
6: Πήγε στον Κασιμάτι.
5: Έχει έπιπλα γραφείου.
6: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Βγήκανε σήμερα τα αποτελέσματα για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Το κάθε παιδί έχει πάρει τα αποτελέσματά του, πάνω κάτω ξέρει που πηγαίνει, τι κάνει. Εύχομαι, παιδιά, εσείς που φαίνεται ότι έχετε περάσει, να είστε χαμογελαστοί, χαρούμενοι και να βρείτε το δρόμο σας μέσα από αυτή τη διαδρομή. Εσείς που δεν τα καταφέρετε, μη μου ανησυχείτε καθόλου, γιατί, παιδιά, η ζωή είναι μικρή και ωραία. Δεν χρειάζεται. Θα το ξαναβρείτε στην επόμενη στροφή. Περάσετε μια μεγάλη δοκιμασία και μπορείτε να την ξαναπεράσετε, αν θέλετε, ή να κάνετε κάτι εντελώς διαφορετικό. Γιατί όλα δεν κρίνονται εδώ. Εμείς έχουμε μουσικάρες εδώ στον Galaxy για τη συνέχεια να φτιάξουμε κέφι. Σήμερα Πέμπτη, παιδιά, τα πιο ωραία πράγματα, σας το έχω πει ξανά, είναι μπροστά.

0: Διαφημίσεις.
1: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνου Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
5: Αν νομίζετε ότι έχετε δοκιμάσει ιταλικό, ελάτε στο L'Osteria da Claudio. Γνήσια ιταλική κουζίνα με πάθος και ποιότητα. Ομίλου 16 Χαλάνδρη. L'Osteria da Claudio. Αυθεντική ιταλική εμπειρία. Σας περιμένουμε Ομίλου 16 Χαλάνδρη σε νέο κλιματιζόμενο χώρο.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουανδρέη Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
8: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
9: Ο Μητσοτάκης οδήγησε αγωνιστικό αυτοκίνητο στην υπερειδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 με συνοδηγό τον Mads Ostberg. Έχουμε τσεκάρει τον Mads. Είναι εντάξει, είναι καλά, είναι σώος ο Mads. Γιατί τώρα να σου πούνε, δεν ξέρω αν το ήξερε ο Mads βέβαια τη φήμη που έχει ο Πρωθυπουργός ότι δεν είναι και ο πλέον γουρλής άνθρωπος στον κόσμο. Λέει, αν μπει στο Μητσοτάκι με το Μητσοτάκι μέσα στο ίδιο αμάξι, λες Παναγία μου, κάνω το σταυρό μου, θα βάλω τρεις ζώνες. Και είναι καλά ο κύριος αυτός, ο Ostberg. Να μάθουμε λίγο. Και θα σου πάω μια βόλτα τώρα. Σε πάω μια βόλτα εδώ στην Ελλάδα, σου δείξω τις μορφές της Ελλάδας.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Ειδική ενότητα, μακροζωία και υγιής γύρανση. Όλες οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις από κορυφαίους επιστήμονες. Τα μυστικά στην επιμήκυνση της ζωής και την ποιότητα κατά τη διάρκεια της. Ενημερωθείτε ακόμα. Ουρολίμωξη. Μη μας κλέψει την κρεγνιασιά. Σωστή ενυδάτωση το καλοκαίρι. Οι άνδρες επενδύουν στην επιδερμή.

0: εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Ε, τότε δεν στο κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
10: Galaxy 92.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι μεσημέρι, ώρα 12 και εσείς συντονισμένοι στο Galaxy 92. Δύο ώρες γεμάτες μουσική, κέφι και παρέα. Μείνετε εδώ, γιατί το μεσημέρι θέλει ρυθμό.

0: κόσμος γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Περιοδικό Θείο. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Ειδική ενότητα, μακροζωία και υγιής γύρανση. Όλες οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις από κορυφαίους επιστήμονες. Τα μυστικά στην επιμήκυνση της ζωής και την ποιότητα κατά τη διάρκεια της. Ενημερωθείτε ακόμα. Ουρολίμωξη. Μη μας κλέψει την κρεγνιασιά. Σωστή ενυδάτωση το καλοκαίρι. Η

0: ηλεκτρονικά στο viomagazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Τι πάθατε, είστε καλά?
2: Ο καναπές!
1: Τι ο καναπές?
2: Δεν είναι Chesterfield.
1: Είναι η Μάζινα μπλε.
3: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασημάτης. Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Margaritis Optics. Από το 1985. Σαντα Ρόζα 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες, margaritisoptics.com.
4: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Ή πιο εξωτικά, Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
5: Στην TechSupport μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
6: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
7: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Και συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Αυτή την Κυριακή πάμε για τσάι στο βουνό. Από τις 4.30 το απόγευμα, το εστιατόριο Monte Vista στο Regency Casino Mont Parnasse σερβίρει επιλεγμένες ποικιλίες τσαγιού και αρώματα του δάσους σε μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. Monte Vista, το βουνό στο φλιτζάνι σας. Κρατήσεις το 210-242-1002. Η είσοδος του εστιατορίου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Η απάντηση στο ερώτημα πού μπορεί να ακούσει κανείς την καλύτερη και περισσότερη μουσική της πόλης είναι ξεκάθαρη. Στο Galaxy 92. Μαζί σας μέχρι τις 2. Είμαι ο Χρήστος Φερετίνος.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
4: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
3: Και τα δύο.
4: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
7: People have repower.
8: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
10: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
11: Ανεβάζουν διάφοροι διαιτολόγοι τι πρέπει να τρως στην παραλία και τι δεν πρέπει, ας πούμε. Και διαβάζω εδώ έναν γνωστό διαιτολόγο και έχει αυτά που παίρνουμε σε αντιδιαστολή με αυτά που θα έπρεπε να παίρνουμε στην παραλία για να φάμε. Και έχει από τη μια πλευρά τα υγιεινά που είναι toast 240 θερμίδες, μια μπανάνα 100 θερμίδες και ένα iced tea χωρίς ζάχαρη. Τρεις θερμίδες μόνο, αλήθεια. Συγγνώμη, θα πάω στην παραλία και θα πάρω φρέντο καπουτσίνο να κολυμπάει μέσα στη ζάχαρη, να είναι έτσι μέτριος προς γλυκό, ε, και κανέλα από πάνω. Παραλία χωρίς φρέντο είναι ομελέτα χωρίς αυγά.
10: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Περιοδικό Θείο. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Ειδική ενότητα, μακροζωία και υγιής γύρανση. Όλες οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις από κορυφαίους επιστήμονες.

0: ηλεκτρονικά στο viomagazin.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
8: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
9: Galaxy 92.

Είμαι ο Χρήστος Φερετίνος, είναι η δεύτερη ώρα μας και ό,τι κι αν έγινε μέχρι τώρα, ό,τι κι αν συνέβη, κάντε ένα reset, Galaxy 92 μέχρι τις 2 μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό Θείο. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Ειδική ενότητα, μακροζωία και υγιής γύρανση. Όλες οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις από κορυφαίους επιστήμονες.

τα μυστικά στην επιμήκυνση της ζωής και την ποιότητα κατά τη διάρκεια της. Ενημερωθείτε ακόμα. Ουρολίμωξη. Μη μας κλέψει την κρεγνιασιά. Σωστή ενυδάτωση το καλοκαίρι. Οι άνδρες επενδύουν στην επιδερμίδα.

0: ηλεκτρονικά στο viomagazin.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
6: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
5: Τι λένε δηλαδή?
6: Βάλτε μας σπίτι σας.
5: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
6: Έπιπλα Κασιμάτης. Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου. Λάμψε με στυλ.
0: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην Αναμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στο Μποτέ. Οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Μποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το νέο λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, μία επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας. Από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
5: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στο καζιμάτι φυσικά.
6: Ε ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο!
7: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
9: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
10: Διαβάζω ότι μπορούν πλέον να τις μάθουν και μέσω του site, όχι πλέον, εδώ και χρόνια, μέσω ενός site του results.it.minedu.gov.gr. Αυτά τα κρατικά site, γιατί είναι τόσο τεράστια? Έχετε μπει σε email, έχετε στείλει email σε εφορία ή στον ΕΦΚΑ? Έχετε στείλει στον ΕΦΚΑ email? Τι mail τεράστια, τι mail σιδηρόδρομοι είναι αυτά? Εδώ results.it. Βάλε ένα απλό να μπουν τα παιδιά μέσα. Βάζεις εκεί όλη την ιστορία της ζωής σου. Επίσης, όσοι υποψήφοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση, θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Καλύτερα στο Instagram. Είναι πιο χρήσιμο για τα παιδιά. Γιατί το χρησιμοποιούν περισσότερο. Το SMS τώρα σου λέει αυτά είναι για boomers. Εμείς δεν είχαμε καν κινητά, ρε φίλε. Και τώρα τους στέλνουν τις βαθμολογίες με SMS. Είναι φοβερό.
9: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό Θείο. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Ειδική ενότητα, μακροζωία και υγιής γύρανση. Όλες οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις από κορυφαίους επιστήμονες.

0: στο viomagazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
2: People have repower.
3: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Generation EU.
4: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
5: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
4: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
8: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
10: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
11: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό Θείο. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Ειδική ενότητα, μακροζωία και υγιής γύρανση. Όλες οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις από κορυφαίους επιστήμονες.

0: ηλεκτρονικά στο viomagazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Ε, τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα

0: Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
1: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του Κάτι Ψήνεται και του Shopping Star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
7: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
8: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
9: Ο Μητσοτάκης οδήγησε αγωνιστικό αυτοκίνητο στην υπερειδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 με συνοδηγό τον Mads Ostberg. Έχουμε τσεκάρει τον Mads. Είναι εντάξει, είναι καλά, είναι σώος ο Mads. Γιατί τώρα να σου πούνε, δεν ξέρω αν το ήξερε ο Mads βέβαια τη φήμη που έχει ο Πρωθυπουργός ότι δεν είναι και πλέον γουρλής άνθρωπος στον κόσμο. Λέει, αν μπει στο Μητσοτάκι με το Μητσοτάκι μέσα στο ίδιο αμάξι, λες Παναγία μου, κάνω το σταυρό μου, θα βάλω τρεις ζώνες. Και είναι καλά ο κύριος αυτός, ο Ostberg. Να μάθουμε λίγο.
10: Και θα σου πάω μια βόλτα τώρα. Σε πάω μια βόλτα εδώ στην Ελλάδα, σου δείξω τις μορφές της Ελλάδας.
8: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
11: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό Θείο. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Ειδική ενότητα, μακροζωία και υγιής γύρανση. Όλες οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις από κορυφαίους επιστήμονες. Τα μυστικά στην επιμήκυνση της ζωής και την ποιότητα κατά τη διάρκεια της. Ενημερωθείτε ακόμα. Ουρολίμωξη. Μη μας κλέψει την κλερνιασιά. Σωστή ενυδάτωση το καλοκαίρι. Οι άνδρες επενδύουν στην επιδερμίδα.

0: Ζήτα Medical Management.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
6: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
8: τι?
7: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
8: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
3: Galaxy 92.

αλήθεια είναι ότι ήθελα να την ξεκινήσω αλλιώς την εκπομπή, γιατί είχα γελάσει πάρα πολύ χθες με την πλάκα που κάνανε οι Βραζιλιάνοι hackers στους Βραζιλιάνους πολίτες. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι αστείο, γελάς, αλλά από την άλλη είναι και λίγο σοβαρό. Αλλά το πρωί ξυπνώντας είδα τα πράγματα και είναι τελείως διαφορετικά σήμερα. Και είναι τρομακτικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πώς βλέπεις σε κάποια βίντεο το σκύλο που τεινάζεται έτσι και τεινάζει τα νερά πάνω του? Ώρες-ώρες έχω την αίσθηση ότι αυτό μας κάνει και ο πλανήτης, ότι ωραία παίξατε κι εσείς, τώρα κοιτάξτε πώς παίζω κι εγώ. Πάρα πολύ δύσκολη μέρα σήμερα για τη Λατινική Αμερική. Αυτό ο διπλός ο σεισμός είναι μία φορά στα 1000 ή στα 1200 χρόνια, λέει. Όσοι το ξέρετε, έκανε δύο σεισμούς μέσα σε ένα λεπτό, οι οποίοι ήταν τεράστιοι στην Βενεζουέλα. Εν τω μεταξύ, έκανε και στην Καλιφόρνια και έκανε και στην ένα 5,6 και έκανε και ένα 6,9 στην Ιαπωνία. Πραγματικά, μάλλον ο πλανήτης μας βαρέθηκε και προσπαθεί να μας τεινάξει. Κατά τα άλλα, ο μήνας έχει 25, γιορτάζει ο Έρος, ο Λογκίνος και η Φεβρονία. Δεν ξέρω κανένα από τα τρία ονόματα, δεν έχω δηλαδή στο περιβάλλον μου. Είναι η μέρα των ναυτικών, παγκόσμια ημέρα της Λεύκης και παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ. Αυτά μας λείπανε τώρα, τα Στρούμφ. Μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στο Γάλαξη 92 και είναι Πέμπτη.

Freddie Swain στο Galaxy 92 The Doll. Σε άλλες ειδήσεις της ημέρας διαβάζω, βλέπω τον πρωθυπουργό μου, τον Τάκη τον Τρακουσέλη. Αν ακούσω Τάκη, χαιρετίσματα. Τον πήγανε σε μια πίστα υπερειδικής διαδρομής, τον βάλανε σε αγωνιστικό αυτοκίνητο. Στην πίστα είναι διαφορετικά, γιατί έχω και ένα φίλο άλλο. Τον είχαν κάνει βόλτα σε κανονική διαδρομή από ράλι και εκεί που λείπει τον κρεμό να σου έρχεται είναι τελείως διαφορετικό, πολύ τρομακτικό. Είναι φοβερό ταλέντο αυτοί οι άνθρωποι.

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό Θείο. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Ειδική ενότητα, μακροζωία και υγιής γύρανση. Όλες οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις από κορυφαίους επιστήμονες. Τα μυστικά στην επιμήκυνση της ζωής και την ποιότητα κατά τη διάρκειά της. Ενημερωθείτε ακόμα. Ουρολίμωξη. Μη μας κλέψει την κρεμιασιά. Σωστή ενυδάτωση το καλοκαίρι. Οι άνδρες επενδύουν στην επιδημία.

0: χρεώσεις. Ζήτα Medical Management.
1: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
2: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Εύμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Αν νομίζετε ότι έχετε δοκιμάσει ιταλικό, ελάτε στο Λωστερία Da Claudio. Γνήσια ιταλική κουζίνα με πάθος και ποιότητα. Ομίλου 16 Χαλάνδρη. Λωστερία Da Claudio. Αυθεντική ιταλική εμπειρία. Σας περιμένουμε ομίλου 16 Χαλάνδρη σε νέο κλιματιζόμενο χώρο.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: Από τα πιο σωστά και πιο σοφά τραγούδια της δεκαετίας του 90, η Beloved, Sweet Harmony. Δεν θα φτάσουμε σε επίπεδα Γαλλίας και τα λοιπά και κεντρικής, βόρεια, και κεντρικής Ευρώπης στις θερμοκρασίες, αλλά από αύριο ανεβαίνει 2 βαθμούς στη θερμοκρασία και σήμερα είχε ζέστη. Δηλαδή αυτό το 32 που έλεγε η πρόβλεψη δεν ήταν ακριβώς 32, έτσι άμα σε χτυπάει ο ήλιος είναι αρκετά παραπάνω. Έτσι λοιπόν υποσκιάν αύριο φτάνει μέχρι τους 34, το Σάββατο θα μείνει στους 34, αλλά βλέπω να έχει συννεφιά, δεν ξέρω τι γίνεται και με την υγρασία, και μετά Κυριακή πέφτει 32, ξανανεβαίνει από Δευτέρα, έχουμε 34-3 και μετά 35, δηλαδή με 35 θα μπει ο Ιούλιος. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, εδώ είμαστε, Galaxy92FM, μονοκόμματο όπως το ακούτε στο Instagram, Galaxy92FM official στο Facebook, 2-10-99-59-70, εσείς που ακούτε online έχετε ένα κουτάκι που στέλνετε το μήνυμά σας, και κάτι ξεχνάω, και στούντιο παπάκι galaxy92.gr άμα θέλετε μέσω email. Πάμε και σε διαφημιστική αναφορά, και το μουσικό ραντεβού του Ιουνίου στο μεγαλύτερο αστικό πάρκο της πόλης έχει ήδη ξεκινήσει. Ένα χρόνο μετά τα πλάσματα 3, η στέγη σε συνεργασία με την περιφέρεια Αττικής έχει επιστρέψει στο πεδίο του Άρεως και βάζει ξανά μουσική στο πάρκο. Μέχρι τις 28 Ιουνίου καθημερινά κάνουμε απογευματινές βόλτες στο πεδίο για να ακούσουμε jazz, funk, πειραματική, ηλεκτρονική και house μουσική, να χαμηλώσουμε λίγο τους ρυθμούς μας και να κάνουμε ένα διάλειμμα από τη γρήγορη καθημερινότητα της πόλης. Η στέγη έχει φτιάξει ένα φανταστικό πρόγραμμα γεμάτο DJs, live sets και workshops με ελεύθερη είσοδο και με διακριτική φροντίδα για το χώρο και τους επισκέπτες του πάρκου. Η στέγη Live from the Park δίνει ήδη το σήμα και μας καλεί να ακούσουμε τι νέο έχει η μουσική σκηνή του σήμερα. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο onassis.org.
1: Okay. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Φέτος το καλοκαίρι με την Tech Support η τεχνολογία ταξιδεύει μαζί σου. Βρες το λάπτοπ ή το τάμπλετ που χρειάζεσαι και όλα τα απαραίτητα gadgets όπως power banks, smartwatches, αδιάβροχα ηχεία και πολλά άλλα. Μπες τώρα στο t-support.gr ή κάλεσε στο 210-9902-739.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Ανεβάζουν διάφοροι διαιτολόγοι τι πρέπει να τρως στην παραλία και τι δεν πρέπει, ας πούμε. Και διαβάζω εδώ έναν γνωστό διαιτολόγο και έχει αυτά που παίρνουμε σε αντιδιαστολή με αυτά που θα έπρεπε να παίρνουμε στην παραλία για να φάμε. Και έχει από τη μια πλευρά τα υγιεινά που είναι toast 240 θερμίδες, μια μπανάνα 100 θερμίδες και ένα iced tea χωρίς ζάχαρη. Τρεις θερμίδες μόνο, αλήθεια. Συγγνώμη, θα πάω στην παραλία και θα πάρω φρέντο καπουτσίνο να κολυμπάει μέσα στη ζάχαρη, να είναι έτσι μέτριος προς γλυκό, ε, και κανέλα από πάνω. Παραλία χωρίς φρέντο είναι ομελέτα χωρίς αυγά.
1: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92. Amazing music.

ένα τραγούδι που, όπως λέμε, το έγραψε στο πόδι. Μέσα σε 10 λεπτά το είχε τελειώσει το Time After Time. Cyndi Lauper που έκανε το ωραίο, όχι λογοπαίγνιο, αλλά άλλαξε τα γράμματα και δεν γράφεται το Cyndi όπως κανονικά το Cyndi, αλλά γράφεται ανάποδα. Δηλαδή πρώτα το Y και μετά το I. Και έτσι λοιπόν μπέρδεψε τον κόσμο. Αυτό ήταν στο album See So Unusual. Ωραίο λογοπαίγνιο ήταν και των Beatles, που δεν ήταν BE, δηλαδή δεν ήταν τα σκαθάρια, είχαν να κάνουν με το beat οι Beatles. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα βλέπω τώρα στους αθηναϊκούς δρόμους, ειδικά στον Κηφισό. Εκεί πέρα, αν μπορείτε να το αποφύγετε, κάντε τη χάρη στον εαυτό σας και μην περάσετε τώρα στον Κηφισό, από τον Κηφισό. Πηγαίνετε από κάπου αλλού, δεν ξέρω, και ανωδικό και καθοδικό ρεύμα έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα. Το κέντρο του Πειραιά, το κέντρο της Αθήνας, λογικό είναι 25 Ιουνίου, άμα δεν έχει και το κέντρο του Πειραιά. Η κάθοδος στο περιφερειακό του Ημιτού στην Κεσαριανή, εκεί θα αντιμετωπίσετε δυσκολίες. Έχει αρκετά μεγάλες καθυστερήσεις, όπως και στην παραλιακή από το Ελληνικό μέχρι περίπου τον Άλυμο, μέχρι την Καλαμακίου, κάπου εκεί. Πες τέλος πάντων χοντρικά μέχρι την Αμφιθέας. Να βάλουμε ένα τραγούδι, να βάλουμε κι άλλο ένα με τα Daft Punk. Και μια Σακύρα θέλω, άμα προλάβουμε, και να κλείσουμε την ώρα. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος μέχρι τις 6 στον Galaxy 92. Σήμερα είναι Πέμπτη, θα δούμε αργότερα και τι βγαίνει στους κινηματογράφους, όπως συμβαίνει κάθε Πέμπτη.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό Θείο. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Ειδική ενότητα, μακροζωία και υγιής γύρανση. Όλες οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις από κορυφαίους επιστήμονες. Τα μυστικά στην επιμήκυνση της ζωής και την ποιότητα κατά τη διάρκεια της. Ενημερωθείτε ακόμα. Ουρολίμωξη. Μη μας κλέψει την κρεγνιασιά. Σωστή ενυδάτωση το καλοκαίρι. Οι άνδρες επενδύουν.

0: στο viomagazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχων, 13 Ηλιούπολη.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημία 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
3: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
2: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
3: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
4: Galaxy 92.

Έχει μια θεατρικότητα η λέξη crush για αυτό που περιγράφει αυτό το απότομο τρόπο που παθαίνεις. Εμείς πώς το λέμε, καψούρα, δεν είναι ωραίο το crush, είναι λίγο πιο πετυχημένο. Και εγώ τις πήγα στο Ηράκλειο, διαβάζω μετά από φωτιά σε εργοστάσιο μήνυμα το 112 για καπνό που έχει πνίξει την περιοχή. Δεν είναι αυτό στην Κρήτη. Τέλος πάντων, να σε ευχηθούμε ότι δεν υπάρχει τώρα τίποτα πέρα από υλικές ζημιές. Έχουμε τους βαθμούς των πανελλαδικών σήμερα που ανακοινώθηκαν και νομίζω βγαίνουν τα αποτελέσματα οι βάσεις τέλος Ιουλίου, δηλαδή τώρα είναι τα μηχανογραφικά και τα λοιπά. Εμείς τα κάναμε ανάποδα, αν θυμάμαι, δηλαδή συμπλήρωνες το μηχανογραφικό πριν πας να δώσεις πανελλαδικές. 164 μέχρι τώρα και οι νεκροί, δυστυχώς, και 971 οι τραυματίες από αυτό το διπλό σεισμό το φοβερό στην Βενεζουέλα. Τι πράγμα ήταν αυτό, δηλαδή μέσα σε ένα λεπτό έκανε 7, τόσο και μετά ακόμα πιο δυνατό 7,5, νομίζω 7,2, 7,5 μετά. Περίεργη ημέρα. Μετά από μισή ώρα έκανε και στην Ιαπωνία. Οι Ιάπωνες δεν ανέφεραν καθόλου ζημιές. Μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος τον κάλεξε 92. Είναι 4:10. Καθαρά ζεστά, έτσι τώρα πλέον καλοκαιρινά. Δηλαδή πήγαμε το Μάιο, έτσι να πούμε, ρε εσύ λες να έχουμε κανένα μαλακό καλοκαίρι. Τώρα έχει αρχίσει σιγά σιγά και μας σιγοψύνει. Και ο Ιούνιος έκανε έτσι κάτι βροχούλες, κάτι δροσούλες, αλλά δεν. Και εμείς εδώ, και όμως είμαι ακόμα εδώ, λέει, και αυτό το καλοκαίρι. Λιωμένο παγωτό κολλάει στο χέρι. Καλό μεσημέρι, καλή διασκέδαση, πολύ προσοχή και πάρα πολύ υπομονή στους δρόμους. Αυτός είναι ο Μάθιου Φίσερ.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Περιοδικό Θείο. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Ειδική ενότητα, μακροζωία και υγιής γύρανση. Όλες οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις από κορυφαίους επιστήμονες. Τα μυστικά στην επιμήκυνση της ζωής και την ποιότητα κατά τη διάρκεια της. Ενημερωθείτε ακόμα. Ουρολίμωξη. Μη μας κλέψει την κρεμνιασιά. Σωστή ενυδάτωση το καλοκαίρι. Οι άνδρες επενδύουν στην επιμήκυνση.

0: 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
2: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
3: Και ο καναπές Chesterfield.
2: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
3: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Επιχειρήν, το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
6: Την ανάγκη διάχυσης της τεχνητής νοημοσύνης στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος, χαρακτηρίζοντας την τεχνολογία εργαλείο παραγωγικότητας και όχι απειλή σε εκδήλωση του επιμελητηρίου. Η ΑΔΕ εξέδωσε αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή του νέου εισαγωγικού δασμού 3 ευρώ ανά είδος από την 1η Ιουλίου στις ηλεκτρονικές αγορές ιδιωτών έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μέτρο θα ισχύσει έως το 2028. Ετήσιο όφελος ενός δισεκατομμυρίου ευρώ για τους καταναλωτές από τις νησιωτικές διασυνδέσεις που ανέγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με αφορμή την αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΙΕ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε τηλεοπτική εκπομπή δήλωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με την αγορά για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Τέλος, υποχρεωτική γίνεται από το 2027 η αναγραφή αφημής στα απλοποιημένα τιμολόγια χονδρικής πώλησης καυσίμων σύμφωνα με εγκύκλιο της ΑΔΕ.
7: Galaxy 92. Amazing music.

Tainted Love. Σοφτσέλ με Μαρκ Αλμοντ. Λοιπόν, σήμερα Πέμπτη, καινούργιες ταινίες στους κινηματογράφους και κάποιες επαναπροβολές κλασικών ταινιών, όπως η Ζούγκλα της Ασφάλτου. Βέβαια, 4 αστέρια στις κριτικές, αλίμονο. Το Supergirl, Marvel νομίζω είναι αυτό, περιπέτεια, δεν έχει κριτικές, όπως σήμερα στους κινηματογράφους. Fuse, αν έχετε όρεξη για περιπέτεια, με 2 αστέρια στις κριτικές, 72 ώρες προθεσμία και αυτό. Δραματική ταινία, νομίζω βασισμένη σε αληθινή ιστορία, με 2 αστέρια στις κριτικές. Το κλασικό του 1970, αστυνομικό υπεράνω πάσης υποψίας, και αυτό σήμερα προβάλλεται, από σήμερα προβάλλεται. Novak, το cinephile ταινία, με 1,5 αστέρι στις κριτικές. Ρομερία, με 3 αστέρια στις κριτικές, δραματική του 25. Κωμωδία ελληνική, η μεγάλη σφαγή των Β' Καπί Αλίμου, αν έχετε όρεξη έτσι για λίγο γέλιο. Η Ονειροπόλη, δραματική του 2003 ταινία, και αυτή με πολύ καλές κριτικές. Και του 1960, επαναπροβολή με 5 αστέρια, η Γκαρσονιέρα, και αυτή σήμερα ως κινηματογράφους. Η Πέμπτη είναι κλασική ημέρα για σινεμά. Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ωραίο βίντεο αυτό, είχε πολύ θάλασσα. Espresso.

0: Διαφημίσεις.
1: Η Betsson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betsson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στο Μποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Μποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
3: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
5: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Διαβάζω ότι μπορούν πλέον να τις μάθουν και μέσω του site, όχι πλέον, εδώ και χρόνια, μέσω ενός site του results.it.minedu.gov.gr. Αυτά τα κρατικά site, γιατί είναι τόσο τεράστια? Έχετε μπει σε email, έχετε στείλει email σε εφορία ή στον ΕΦΚΑ? Έχετε στείλει στον ΕΦΚΑ email? Τι mail τεράστια, τι mail σιδηρόδρομοι είναι αυτά? Εδώ results.it. Βάλε ένα απλό να μπουν τα παιδιά μέσα. Βάζεις εκεί όλη την ιστορία της ζωής σου. Επίσης, όσοι υποψήφοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση, θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Καλύτερα στο Instagram. Είναι πιο χρήσιμο για τα παιδιά. Γιατί το χρησιμοποιούν περισσότερο. Το SMS τώρα σου λέει αυτά είναι για boomers. Εμείς δεν είχαμε καν κινητά, ρε φίλε. Και τώρα τους στέλνουν τις βαθμολογίες με SMS. Είναι φοβερό.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92. Amazing music.

Carried Away by a Moonlight Shadow. Crisis λεγόταν το album. Από τις μεγάλες μας αγάπες, ο Mike Oldfield. Και μετά όπως συνέχισε ο Mike Oldfield, δηλαδή διαχρονική αξία, αλλά και την Maggie Riley. Τη συμπάθησα πάρα πολύ με το που έβγαλε το πρώτο, ήταν το Echoes, αν θυμάμαι καλά. Το πρώτο της άλμπουμ. Λοιπόν, λέγαμε στην αρχή της εκπομπής για αυτή την πλάκα που κάνανε. Πλάκα, τέλος πάντων. Είναι αστείο να το λες, αλλά δεν είναι και ιδιαίτερα αστείο να το παθαίνεις. Είχε βγει, αν θυμάστε, που λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, ένα medium στην Βραζιλία και έλεγε 24 του μηνός θα έρθουν οι εξωγήινοι και θα παγάγουν τον Νεϊμάρ και θα πάρουν και μερικά εκατομμύρια κόσμο μαζί τους κτλ. Εχθές λοιπόν, που ήταν 24 του μηνός, τι κάνανε κάποιοι hacker, μπήκανε στο σύστημα το αντίστοιχο το 112 το δικό μας και αρχίσανε να στέλνουν σε διάφορες πόλεις ότι μπείτε μέσα, έρχονται οι εξωγήινοι, θα μας φάνε, προστατευτείτε κτλ. Κανονικά το 112, έτσι. Και βέβαια τρελάθηκε ο κόσμος, τους έπιασε πανικός ότι τι γίνεται εδώ τώρα, εσύ λες να είχε δίκιο τελικά εκείνο το medium, αποκαλύφθηκε τελικά, δηλαδή τους βρήκανε, γιατί δεν θα ήταν και... δεν θα ήταν. Αλλά φαντάσου τώρα να σου έρθει στο 112 το κανονικό, ρε παιδί μου, ότι κρυφτείτε γιατί έρχονται οι εξωγήινοι. Ή σε άλλες πόλεις στείλανε ότι είμαστε οι εξωγήινοι και ερχόμαστε να σας πάρουμε και το νου σας. Απαπα. Λοιπόν, πάμε μέχρι το ακριβώς Mr. Probs Ways. Πάμε μια σερ μετά και βλέπουμε αν προλάβουμε.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Πολλοί από εσάς, ειδικά γυναίκες, θέλετε να επιχειρήσετε, αλλά εμποδίζεστε από το φόβο του επιχειρήν. Γι' αυτό σήμερα θα μοιραστώ τρεις προσεγγίσεις για να τον ξεπεράσετε. Νούμερο 1. Αντλήστε δύναμη και κουράγιο από το όραμά σας. Είτε θέλετε να ανοίξετε ένα κατάστημα, να λανσάρετε μια εταιρεία υπηρεσιών ή ένα community στα social, ξεκινήστε από αυτό που σας ενθουσιάζει. Το γιατί σας. Τι θα προσφέρετε στους πελάτες σας για να τους κάνετε τη ζωή καλύτερη, ομορφότερη, πιο οικονομική, πιο εύκολη. Νούμερο 2. Εμπνευστείτε από ανθρώπους που έχουν ήδη επιχειρήσει. Διαβάστε βιβλία και αυτοβιογραφίες επιτυχημένων επιχειρηματιών. Ακούστε σχετικά podcast, δείτε βίντεο, παρακολουθήστε σχετικά εξειδικευμένα προγράμματα που προσφέρονται από μεγάλους οργανισμούς και συζητήστε με ανθρώπους που έχουν ξεκινήσει από το σημείο που βρίσκεστε εσείς σήμερα. Νούμερο 3. Φτιάξτε το πλάνο σας και ξεκινήστε. Μην περιμένετε να τα έχετε προβλέψει όλα. Ξεκινήστε με μικρά βήματα και ανοίγματα και με τα πρώτα σημάδια επιτυχίας αναζητήστε νέες ευκαιρίες. Και το κυριότερο, μην αφήσετε την οικονομική ανασφάλεια να σας φυλακίσει. Θυμηθείτε ότι οι χρηματοδότες αναζητούν δημιουργικούς ανθρώπους σαν και εσάς για να επενδύσουν. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
4: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
7: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
8: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
7: Και τώρα τι κάνουμε?
8: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επιπλά με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επιπλά Κασιμάτης.
9: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
10: Galaxy 92.

Λούπας συμπτωματικά ένα βίντεο που ήταν μια πρόβα, δεν ήταν κανονική εμφάνιση, ήταν μια πρόβα. Φανταστείτε τώρα πάνω στη σκηνή, ο Brian May πίσω με την κιθάρα του. Μπροστά ο David Bowie, ο οποίος συμμετείχε, και η Annie Lennox. Και ξεκινήσανε να παίξουν το Under Pressure. Εν τω μεταξύ τους άφησε και τους δύο, και τον Brian May και τον David Bowie, και την κοιτούσαν έτσι, λέει, αυτά που έκανε με τη φωνή της ήταν απίστευτα. Τρίτη και τελευταία ώρα που είμαστε μαζί εδώ στον Galaxy 92 μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Τα ίδια. Δηλαδή η παραλιακή έχει θέμα σταθερά από το ελληνικό, λίγο πριν το ελληνικό, μέχρι την Αμφιθέας. Στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο του Πειραιά, θέλει πάρα πολύ προσοχή, πάρα πολύ υπομονή. Ο Κηφισός αρχίζει από το Αιγάλεο και κυτρινίζει και φτάνει μέχρι ψηλά, μέχρι την Κηφισιά. Δηλαδή χαμηλά, από ό,τι φαίνεται, είναι σχετικά άνετος. Η Μεσογείον στο καθοδικό της, κοντά στο Γεννηματά εκεί πέρα, έχει αρκετές καθυστερήσεις, και στο ανωδικό της η Κηφισίας στο ύψος του Γαλανδρίου. Ο περιφερειακός του Ημιτού ψιλοπερπατιέται με καθυστερήσεις μόνο λίγο εκεί κάπου στην Κεσαριανή, και φτάνοντας μετά στην Ηλιούπολη. Η Ηλιουπόλεως στην, όχι, η Βουλιαγμένης στην Γλυφάδα, από εκεί που είναι η παλιά Βουλιαγμένης περίπου, μέχρι τη Βάση, περίπου μέχρι εκεί, έχει στο ρεύμα προς Αθήνα λίγη κίνηση. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Γράψτε μου ένα όνομα, γιατί δεν ξέρω σε ποιον να μιλήσω. Πάμε πάλι Ιταλία, Ματία Μπαζάρ, Τι Σέντο, τόσο αγαπημένο.

0: διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Περιοδικό Θείο. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Ειδική ενότητα, μακροζωία και υγιής γύρανση. Όλες οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις από κορυφαίους επιστήμονες.

0: Οι άνδρες επενδύουν στην επιδερμίδα τους. Ανδρική περιποίηση. Ανέμελες διακοπές χωρίς μπελάδες. Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον ελεύθερο τύπο. Διαβάστε το και ηλεκτρονικά στο 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δες το κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
5: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
6: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
5: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του Κάτι Ψήνεται και του Shopping Star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και Τετάρτη 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: Wonderful Life, έτσι λεγόταν και το άλμπουμ. Είχε φάει, λέει, πόσες απορρίψεις από δισκογραφικές εταιρείες για αυτό το άλμπουμ και τελικά κυκλοφόρησε και έκανε το μεγάλο γκέλ. 1987. Θυμήθηκα τώρα πώς πήγε ο συνειρμός, ούτε μπορώ να σας εξηγήσω τις σκέψεις με τους καύσωνες που έχουμε τώρα στην Ευρώπη. Το 1987 νομίζω ήταν ο χειρότερος καύσωνας για την Ελλάδα.
1: Okay. 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.
0: Από το 1987 πάμε στο 1984. Το θυμάσαι αυτό? Bandolero, Paris Latino. Πάμε να χορέψουμε.

0: Διαφημίσεις.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Περιοδικό Θείο. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Ειδική ενότητα, μακροζωία και υγιής γύρανση. Όλες οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις από κορυφαίους επιστήμονες. Τα μυστικά στην επιμήκυνση.

0: στο viomagazin.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο!
1: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
4: Πήγε στον Κασιμάτι.
3: Έχει έπιπλα γραφείου.
4: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: People have repower. People have repower.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Ο Μητσοτάκης οδήγησε αγωνιστικό αυτοκίνητο στην υπερειδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 με συνοδηγό τον Mads Ostberg. Έχουμε τσεκάρει τον Mads. Είναι εντάξει, είναι καλά, είναι σώος ο Mads. Γιατί τώρα να σου πούνε, δεν ξέρω αν το ήξερε ο Mads βέβαια τη φήμη που έχει ο Πρωθυπουργός ότι δεν είναι και ο πλέον γουρλής άνθρωπος στον κόσμο. Λέει, αν μπει στο Μητσοτάκι με το Μητσοτάκι μέσα στο ίδιο αμάξι, λες Παναγία μου, κάνω το σταυρό μου, θα βάλω τρεις ζώνες. Και είναι καλά ο κύριος αυτός, ο Ostberg. Να μάθουμε λίγο. Και θα σου πάω μια βόλτα τώρα. Σε πάω μια βόλτα εδώ στην Ελλάδα, σου δείξω τις μορφές της Ελλάδας.
0: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Εδώ το άλλαζε ο DJ. Imagination, Just an Illusion, είχαν βγάλει αυτό και είχαν γνωρίσει μεγάλη επιτυχία και με το Music and Lights. Πώς το χορεύαμε αυτό, παιδιά, ήταν πολύ αργό όμως. Φαντάσου το τώρα. Δεν προσφέρεται για να. Για κάποιες θερμίδες. Τι κάνετε αύριο το μεσημέρι στις 3? Εγώ λέω να τα πούμε πάλι. Τι λέτε εσείς? Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος ήταν εδώ στο Galaxy 92 από τις 3 μέχρι τώρα. Θοδωρής Γιαννόπουλος στο 6-8. Κάθε πρωί 7 με 10 ξεκινάτε τη μέρα σας με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο και Broken Wings. Έτσι για να το κλείσουμε μελωδικά. Αν πεις μελωδικά, έτσι κι αλλιώς πάμε συνέχεια εδώ στον Galaxy 92. Άντε πες να το κάνουμε με κλειστά μάτια τώρα. Μέχρι το ακριβώς και μια Ριάννα και άλλο ένα Ιταλικό. Γεια χαρά.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Περιοδικό Θείο. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Ειδική ενότητα, μακροζωία και υγιής γύρανση. Όλες οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις από κορυφαίους επιστήμονες. Τα μυστικά στην επιμήκυνση της ζωής και την ποιότητα κατά τη διάρκεια της. Ενημερωθείτε ακόμα. Ουρολίμωξη. Μη μας κλέψει την κρεμνιασιά. Σωστή ενυδάτωση το καλοκαίρι. Οι άνδρες επενδύουν στην επιδερμίδα τους. Ανδρική περιποίηση. Ανέμελες διακοπές χωρίς μπελάδες. Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Διαβάστε το και ηλεκτρονικά στο 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
3: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
4: Τι πάθατε, είστε καλά?
5: Ο καναπές!
4: Τι ο καναπές?
5: Δεν είναι Chesterfield.
4: Είναι μάζινα μπλε.
5: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
7: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
8: Galaxy 92.

απόγευμα Πέμπτης. Είστε στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Καλησπέρα σας. Relax, take it easy μαζί μας. Μέχρι τις 8 απολαμβάνουμε πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά. Μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Η θερμοκρασία καλά κρατεί. Τα τζιτζίκια συναυλιάζονται. Η διάθεση είναι άλλοτε πάνω, άλλοτε κάτω. Και κάποιοι ετοιμάζονται για τις πρώτες καλοκαιρινές τους διακοπές ή τις μοναδικές τους καλοκαιρινές διακοπές. Τελειώνει ο μήνας Ιούνιος. Οπότε θα ξεκινήσουμε να μετράμε κύματα αναχωρήσεων κάθε Παρασκευή. Πάμε παρέα μέχρι τις 8 λοιπόν. Θα κάνουμε και έναν διαγωνισμό. Για τη συνέχεια έρχονται Cardigans. Αυτό είναι το Loveful.

Αυτή ήταν η Pretenders με το Don't Get Me Wrong στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Ώρα για δωροθεσία, νωρίς σήμερα. Θα πάμε στον κήπο του Μεγάρου για άλλη μια φορά. Θα πάμε για τέταρτη συνεχή χρονιά για να κάνουμε ένα πάρτι. Το Σάββατο λοιπόν, 27 του μήνα, η Burger Project θα ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους σε άλλη μια αξέχαστη συναυλία. Δίνουν ξανά το σύνθημα και μεταμορφώνουν τον κήπο του Μεγάρου σε μια μουσική γιορτή χαράς και ξεγνιασιάς, σε ένα πάρτι όπου όλοι, μικροί και μεγάλοι, είναι ευπρόσδεκτοι. Στούντιο παπάκι galaxy92.gr, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο. Σας έχω τώρα δύο διπλές προσκλήσεις και μιας και αναφερθήκαμε σε αυτούς, Take My Breath Away για τη συνέχεια. Αυτή είναι η Burger Project.

0: Διαφημίσεις.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
5: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
4: Και τα δύο.
5: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.gr.

0: Ticketmaster.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο. 3 Ζάπιο. 6 και 7 Παπάγος. 8 Βρυλίσια. 9 Θέατρο Βράχων. 13 Ηλιούπολη.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
3: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
4: Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Big in Japan από τους Alphaville, καμία σχέση με την Ιαπωνία. Το νόημα των στίχων είναι πολύ συγκεκριμένο. Έχει να κάνει με αυτούς που λένε, εντάξει, μπορεί εδώ να είμαι χαμένο κορμί, αλλά σε μια άλλη χώρα, π.χ. στην Ιαπωνία, θα μπορούσαν να με πούν και σπουδαίο. Πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς, η συνέχεια έρχεται με τους REM. Αυτό είναι το Losing My Religion.

0: Διαφημίσεις.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Περιοδικό Θείο. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Ειδική ενότητα, μακροζωία και υγιής γύρανση. Όλες οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις από κορυφαίους επιστήμονες. Τα μυστικά στην επιμήκυνση της ζωής και την ποιότητα κατά τη διάρκειά της. Ενημερωθείτε ακόμα. Ουρολίμωξη. Μη μας κλέψει την κρεγνιασιά. Σωστή ενυδάτωση το καλοκαίρι. Οι άνδρες επενδύουν στην επιδερμίδα.

0: ηλεκτρονικά στο viomagazin.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είδωρ Ονάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Είδωρ Ονάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
0: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
3: Ανεβάζουν διάφοροι διαιτολόγοι τι πρέπει να τρως στην παραλία και τι δεν πρέπει, ας πούμε. Και διαβάζω εδώ έναν γνωστό διαιτολόγο και έχει αυτά που παίρνουμε σε αντιδιαστολή με αυτά που θα έπρεπε να παίρνουμε στην παραλία για να φάμε. Και έχει από τη μια πλευρά τα υγιεινά που είναι toast 240 θερμίδες, μια μπανάνα 100 θερμίδες και ένα iced tea χωρίς ζάχαρη. Τρεις θερμίδες μόνο, αλήθεια. Συγγνώμη, θα πάω στην παραλία και θα πάρω φρέντο καπουτσίνο να κολυμπάει μέσα στη ζάχαρη, να είναι έτσι μέτριος προς γλυκό, ε, και κανέλα από πάνω. Παραλία χωρίς φρέντο είναι ομελέτα χωρίς αυγά.
0: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
4: Galaxy 92.
5: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Έγκυλε Τσέρι, ο αδερφός της Νένε Τσέρι είναι αυτός με το Save Tonight, πάντα στον Galaxy στους 92 ακριβώς. www.galaxy92.gr, το αποθηκεύετε, το site μας, εκεί πέραν το ότι μας ακούτε, όσο μακριά και αν είστε, με να κλικίστε εδώ δίπλα μου στο στούντιο, βλέπετε και τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει. Casey and the Sunshine Band για τη συνέχεια, That's the way I like it, ο Θοδωρής Γιαννόπουλος είναι εδώ και ο τρόπος μας. Πολλά αγαπημένα τραγούδια σε σειρά, μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Έχουμε άλλη μια ώρα να τη γεμίσουμε και αυτή με αγαπημένα τραγούδια.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο!
2: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
7: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Margaritis Optics. Από το 1985, Santa Rosa 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα, Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες, margaritisoptics.com.
0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
8: Galaxy 92.

Ήταν η Άμπα με το Dancing Queen, ένα τραγούδι το οποίο όποτε κι αν παίξει ο DJ καταλαβαίνεις ότι γίνεται ένα switch στην διάθεση του κοινού. Θες να τους σηκώσεις να χορέψουν, θες να μην σταματάνε να χορεύουν, Dancing Queen, εγγύηση. Δεύτερη καλησπέρα, Galaxy στους 92 ακριβώς, Θοδωρής Γιαννόπουλος εδώ, είναι απόγευμα 5ης, 25 Ιουνίου, πάμε παρέα μέχρι τις 8.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην Αλεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στον Ποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Ποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
7: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς, πετύχαμε ένα πολύ ωραίο άρθρο με τις πιο περίεργες γεύσεις παγωτού στην Αθήνα. Και πού θα τις βρεις? Θα μου βάλετε μια μπάλα σόρμπες κολοκύθας? Και όμως υπάρχει, να σας πούμε το πού θα τις βρείτε. Θα αναφέρουμε κάποιες από αυτές. Παγωτό Black Lava με σιρόπι φράουλας και αλμυρά, potato sticks, matcha latte και lemon pie, παγωτό μουστάρδα, σορμπέ πορτοκάλι μαϊντανός, σμέουρο και ντοματίνι και παγωτό μαύρη μπύρα και τέλος παγωτό κόλυβα. Το συγκεκριμένο, παιδιά, το έβλεπα πέρσι, πρόπερσι, σε post στο Instagram και έλεγα αποκλείεται, πρέπει να είναι φωτοσοπιά, πρέπει να είναι AI, κι όμως υπάρχει. Για τη συνέχεια, αυτός είναι ο Teddy Swims με το Bad Dreams.

Πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς, ζητήθηκε αυτό εδώ, όπως και το επόμενο. Μερικές μέρες διαλέγετε τόσα κομμάτια εσείς που πραγματικά εγώ τι κάνω, απλά τα μεταδίδω. Θυμίζω πως και το official account του Galaxy 92 στο Instagram είναι διαθέσιμο. Πρώτα απ' όλα, εκεί, αφού έχετε κάνει like, βλέπετε και ποιοι διαγωνισμοί σας ενδιαφέρουν, ποιοι διαγωνισμοί τρέχουν, οπότε τρέχετε και εσείς μετά στο site και δηλώνετε συμμετοχή ανά πάσα στιγμή, γιατί κληρώσεις γίνονται, χωρίς να χρειάζεται να δώσουμε εμείς το σύνθημα στον αέρα. Tupac για τη συνέχεια λοιπόν, αυτό είναι το Changes.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
4: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
3: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Αν νομίζετε ότι έχετε δοκιμάσει ιταλικό, ελάτε στο L'Osteria da Claudio. Γνήσια ιταλική κουζίνα με πάθος και ποιότητα. Ομίλου 16 Χαλάνδρη. L'Osteria da Claudio. Αυθεντική ιταλική εμπειρία. Σας περιμένουμε Ομίλου 16 Χαλάνδρη σε νέο κλιματιζόμενο χώρο.
6: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
7: Πού?
6: Στο καζιμάτι φυσικά.
7: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Διαβάζω ότι μπορούν πλέον να, να τις μάθουν και μέσω του site, όχι πλέον, εδώ και χρόνια, μέσω ενός site του results.it.minedu.gov.gr. Αυτά τα κρατικά site, γιατί είναι τόσο τεράστια? Έχετε μπει σε email, έχετε στείλει email σε εφορία ή στον ΕΦΚΑ? Έχετε στείλει στον ΕΦΚΑ email? Τι mail τεράστια, τι mail σιδηρόδρομοι είναι αυτά? Εδώ results.it. Βάλε ένα απλό να μπουν τα παιδιά μέσα. Βάζεις εκεί όλη την ιστορία της ζωής σου. Επίσης, όσοι υποψήφοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση, θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Καλύτερα στο Instagram. Είναι πιο χρήσιμο για τα παιδιά. Γιατί το χρησιμοποιούν περισσότερο. Το SMS τώρα σου λέει αυτά είναι για boomers. Εμείς δεν είχαμε καν κινητά, ρε φίλε. Και τώρα τους στέλνουν τις βαθμολογίες με SMS. Είναι φοβερό.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Μέχρι τώρα στο μικρόφωνο ήταν ο Θοδωρής Γιαννόπουλος. Αύριο εννοείται Παρασκευή εδώ. Θα είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 6. Απόψε διαζώσεις στην ταράτσα του Κουζίνα. Το στέκι μας τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Εκεί θα είμαι. Θα είμαι στις μουσικές με Θέα Ακρόπολη και Ναό του Ηφαίστου. Chris Isaac και το τέλος. Blue Hotel. Πολλά πολλά φιλιά.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Πού πας καλευδιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το cool.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
8: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δεν στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λύγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία.

0: 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
1: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλού από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: People have Repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
5: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
4: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
7: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
6: Τα πάντα!
7: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
9: Ο Μητσοτάκης οδήγησε αγωνιστικό αυτοκίνητο στην υπερειδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 με συνοδηγό τον Mads Ostberg. Έχουμε τσεκάρει τον Μάτζ. Είναι εντάξει, είναι καλά, είναι σώος ο Μάτζ. Γιατί τώρα να σου πούνε, δεν ξέρω αν το ήξερε ο Μάτζ βέβαια τη φήμη που έχει ο Πρωθυπουργός, ότι δεν είναι και πλέον γουρλής άνθρωπος στον κόσμο. Λέει, αν μπει στο Μητσοτάκι με το Μητσοτάκι μέσα στο ίδιο αμάξι, λες Παναγία μου, κάνω το σταυρό μου, θα βάλω τρεις ζώνες. Και είναι καλά ο κύριος αυτός, ο Ostberg. Να μάθουμε λίγο. Και θα σου πάω μια βόλτα τώρα. Σε πάω μια βόλτα εδώ στην Ελλάδα, σου δείξω τις μορφές της Ελλάδας.
8: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: People have repower. People have repower.
4: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Ιδωρ Ονάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Ονάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
7: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
8: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
7: Τι λένε δηλαδή?
8: Βάλτε μας σπίτι σας.
7: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
8: Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
9: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην Αλεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στο Μποτέ. Οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Νία Βαρδάλος. Μποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
3: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
4: Αν σου πω τι όνειρο είδα, τι? Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
5: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Ανεβάζουν διάφοροι διαιτολόγοι τι πρέπει να τρως στην παραλία και τι δεν πρέπει, ας πούμε. Και διαβάζω εδώ έναν γνωστό διαιτολόγο και έχει αυτά που παίρνουμε σε αντιδιαστολή με αυτά που θα έπρεπε να παίρνουμε στην παραλία για να φάμε. Και έχει από τη μια πλευρά τα υγιεινά που είναι toast 240 θερμίδες, μια μπανάνα 100 θερμίδες και ένα iced tea χωρίς ζάχαρη. Τρεις θερμίδες μόνο, αλήθεια. Συγγνώμη, θα πάω στην παραλία και θα πάρω φρέντο καπουτσίνο να κολυμπάει μέσα στη ζάχαρη, να είναι έτσι μέτριος προς γλυκό, ε, και κανέλα από πάνω. Παραλία χωρίς φρέντο είναι ομελέτα χωρίς αυγά.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
7: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
6: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
7: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
8: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στον Ποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Νία Βαρδάλος. Ποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
2: People have Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε

0: Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου, Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου, 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχων, 13 Ηλιούπολη.
1: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
2: Πήγε στον Κασιμάτι.
1: Έχει έπιπλα γραφείου.
2: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Διαβάζω ότι μπορούν πλέον να τις μάθουν και μέσω του site, όχι πλέον, εδώ και χρόνια, μέσω ενός site του results.it.minedu.gov.gr. Αυτά τα κρατικά site, γιατί είναι τόσο τεράστια? Έχετε μπει σε email, έχετε στείλει email σε εφορία ή στον ΕΦΚΑ? Έχετε στείλει στον ΕΦΚΑ email? Τι mail τεράστια, τι mail σιδηρόδρομοι είναι αυτά εδώ? Results.it. Βάλε ένα απλό να μπουν τα παιδιά μέσα. Βάζεις εκεί όλη την ιστορία της ζωής σου. Επίσης, όσοι υποψήφοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση, θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Καλύτερα στο Instagram. Είναι πιο χρήσιμο για τα παιδιά. Γιατί το χρησιμοποιούν περισσότερο. Το SMS τώρα σου λέει αυτά είναι για boomers. Εμείς δεν είχαμε καν κινητά, ρε φίλε. Και τώρα τους στέλνουν τις βαθμολογίες με SMS. Είναι φοβερό.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

you to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις. People have
1: repower. People have repower. Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
2: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Ε, τότε δε στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
7: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
6: Και τα δύο.
7: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
9: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Ο Μητσοτάκης οδήγησε αγωνιστικό αυτοκίνητο στην υπερειδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 με συνοδηγό τον Mads Ostberg. Έχουμε τσεκάρει τον Μάτζ. Είναι εντάξει, είναι καλά, είναι σώος ο Μάτζ. Γιατί τώρα να σου πούνε, δεν ξέρω αν το ήξερε ο Μάτζ βέβαια τη φήμη που έχει ο Πρωθυπουργός, ότι δεν είναι και πλέον γουρλής άνθρωπος στον κόσμο. Λέει, αν μπει στο Μητσοτάκι με το Μητσοτάκι μέσα στο ίδιο αμάξι, λες Παναγία μου, κάνω το σταυρό μου, θα βάλω τρεις ζώνες. Και είναι καλά ο κύριος αυτός, ο Ostberg. Να μάθουμε λίγο.
7: Και θα σου πάω μια βόλτα τώρα. Σε πάω μια βόλτα εδώ στην Ελλάδα, σου δείξω τις μορφές της Ελλάδας.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
1: Galaxy 92.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music. I've never

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.